Ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάνα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.

Η υπέροχη αυτή η συνδημιουργία, η σύμπραξη, Ουγιάμα Χιρότο και Σίσε Σταρ. Αμερική με Ιαπωνία σύμπραξη. Ο Ουγιάμα Χιρότο είναι ένας εξαιρετικός Ιάπωνας πολυοργανίστας αλλά και συνθέτης. Ασχολήθηκε στην αρχή της καριέρας του, δηλαδή το 2008, με την ασχολήθηκαν και εργάστηκαν στις ανεξάρτητες δισκογραφικές εταιρείες Hide Out Productions και Νουζάμπες είναι αυτός ο υπέροχος Ιάπωνας επίσης παραγωγός που δημιουργεί διάφορες ατμόσφαιρες με τα instrumental μίξεις που κάνει. Φυσικά είναι έτσι επηρεασμένος πολύ από τη hip hop, από τη soul και φυσικά ποτέ μα ποτέ δεν λείπει η jazz ως είδος επιρροής στους συγκεκριμένους μουσικούς.

Shattered Dreams Funk Night Records. Αυτός ήταν ο J.J. Whitefield, γερμανός κιθαρίστας και σχεδόν λειτουργεί σαν αρχιτέκτονα στα ηχοτοπία, διότι αποτελεί μια καινοτόμο δύναμη στη σύγχρονη σκηνή της νέο jazz crowd και των παρακείμενων υποείδων στον κόσμο των οργανικών groove από τις αρχές κιόλας της δεκαετίας του 90. Η συνεργασία του με την ομάδα Poets of Rhythm χάραξε το σχέδιο που τώρα είναι γνωστό ως Retro Soul, ενώ να πούμε ότι ο δημιουργικός του Canvas δεν έχει μείνει ποτέ κενός από τότε, με πολύ άριθμα solo έργα αλλά και συνεργασίες. Song of Storms.

Έτσι και μόνο για την αναφορά, αυτός ήταν ο θρύλος της Zelda από τους εξαιρετικούς John Batiste και τον Josh Hannon. Τώρα, εντάξει, η περίπτωση του John Batiste είναι μοναδική, γεννημένος το 1986, στιχουργός, μουσικός συνθέτης, ηθοποιός, έχει ηχογραφήσει, έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως η Alicia Keys, Stevie Wonder, Prince, Willie Nelson, ASAP Rocky, Ed Sheeran, Lana Del Rey και η λίστα συνεχίζεται πραγματικά. Εμφανιζόταν αρχικά, γιατί είναι και μικρός, μόλις 40 ετών, κάθε βράδυ με το συγκρότημά του, του Stay Human, σε ένα γνωστό έτσι μπαρ. Και μάλιστα να πούμε ότι ο Μπατίστ ήταν επίσης και μουσικός διευθυντής του The Atlantic, όπως και δημιουργικός διευθυντής του Εθνικού Μουσείου Jazz στο Χάρλεμ. Αν και νεαρός, νομίζω ότι το έργο του είναι πολύ διάστατο και σαφώς μονοπολεί, θέλω να πω, την παγκόσμια μουσική σκηνή. Πολύ απλά τα πράγματα. Γεννήθηκε στη Λουιζιάννα, μεγάλωσε στο Κένερ της Λουιζιάννα, μέλος μιας μουσικής βέβαια δυναστείας της Νέας Ορλεάνης, της ίδιας της οικογένειας Μπατίστ, στην οποία συμμετέχουν και ο Λάιονελ Μπατίστ, μαζί με του Στρέμ Μπρας Μπαντ. Έχουμε τον Μίλτον Μπατίστ της Ολύμπια Μπρας Μπαντ, καθώς και τον Ράσελ Μπατίστ Junior, Αμερικανό υπέροχο ντράμερ, με έδρα φυσικά όλοι του στη Νέα Ορλεάνη.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Εδώ έχουμε πολύ απλά πράγματα. Έχουμε ένα μουσικό νορβηγό DJ αλλά και παραγωγό, τον Dablon. Το κομμάτι που μεταδώσαμε, Brass.

Συνηθίζουμε να πιστεύουμε πως η ηλεκτρονική μουσική δεν μπορεί απόλυτα να εκφράσει συναισθήματα, να αφηγηθεί ιστορίες και να καλλιεργήσει ένα αίσθημα έτσι κοινό, εκτός από το γεγονός ότι η ηλεκτρονική μουσική μπορεί να θεωρηθεί ως χορευτική μουσική. Έρχεται όμως ο Duan Wasi, ένας μουσικός της ηλεκτρονικής down tempo από το Στουτγκάρδι της Γερμανίας, του οποίου η μουσική συνδυάζει αυτό το experimental που λέμε, την πιο μουσική του κόσμου, γιατί υιοθετεί διάφορα στοιχεία. Αυτό έχει να κάνει και με τον άνθρωπο, με την προσωπικότητα, με την οντότητα δηλαδή του καλλιτέχνη που ταξιδεύει. Την ambient ατμόσφαιρα, η μουσική του Wasi είναι γνωστή για την εθέρια και την ονειρική αυτή κατάσταση, η οποία φυσικά εμπνέεται από τα εκτεταμένα ταξίδια. Συνδυάζει, να πούμε, φυσικά τα όργανα, τα συμβατά με τους ηλεκτρονικούς ρυθμούς και τις υφές, προκειμένου να δημιουργήσει μουσική που αποτελεί την ιδανική σύνδεξη οργανικών και ηλεκτρονικών ήχων. I'm hardly desperate for anything really. I feel that whatever is mine is looking for me. I don't feel desperation. The world is pretty much the way it is, and you have your life in it. When we do encounter the difficult things in life, rather than running, we can get to a place in ourselves where it is really peaceful.

Αυτό που ευχόμαστε όλοι οι άνθρωποι, γιατί όλοι οι πολίτες του κόσμου είμαστε, είναι η παγκόσμια ειρήνη. Διότι η βία δεν έχει καμία θέση πουθενά. Είναι ένας αγώνας που πρέπει να κερδίσουμε. Είναι ένας αγώνας που πρέπει να κερδίσουμε απέναντι σε τι, στο μίσος, τη σκληρότητα και τη διαφθορά. Είναι ένας αγώνας για την ίδια την ψυχή αυτής της δημοκρατίας. Peace, το κομμάτι Open This Wall, ο δίσκος Berlioz.

Αφρικικό, ένα υπέροχο κομμάτι μέσα από το δίσκο Τεζέτα που κυκλοφόρησε το 2025 από τον καλλιτέχνη Τασμίν. Η βάση του στο Βερολίνο, σαφώς εμπνευσμένος, εμπνέεται από την αιθιοπική jazz ή αλλιώς τη jazz fusion. Είναι ένα project πάνω στο είδος το συγκεκριμένο, όπου τα κομμάτια έχουν γραφτεί, η σύνθεση δηλαδή και η παραγωγή ανήκει στους Εράν Χάνταρ και στον Ντρόρ Τσούβα.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

αμέση λύση, κάπου στο ενδιάμεσο βρίσκεται, αν χρειάζεται κάπου να ανήκει. Ο Τζακ Χάρλο έχει λάβει πολύ άριθμες διακρίσεις παρά το νέο της ηλικίας του, συμπεριλαμβανομένου του βραβείου του κορυφαίου νέου καλλιτέχνη στα Billboard Music Awards το 2021, ενώ την ίδια χρονιά ονομάστηκε hitmaker ως ο άνθρωπος που αμέσως χτύπησε την επιτυχία και δηλαδή βρίσκει τραγούδια που αμέσως έτσι χωρίς να χάνουν την ποιότητα φτάνουν ψηλά στα charts του Variety, ενώ συμπεριλήφθηκε και στη λίστα των Forbes 30 Under, White Men Can't Jump. Επίσης μας έδειξε και το υποκριτικό του ταλέντο ως Τζέρεμι σε αυτή τη σπουδαία ταινία, στο remake δηλαδή αυτής του 2023. Με αυτά και με εκείνα, εγώ λέω να σας αποχαιρετήσω. Συντονισμένοι παραμένετε στον 958. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ανάμεσα στους ήχους της πόλης ήταν η Μερσιάνα Ελευθεριάδου. Η ίδια είμαι, παραμένω ακόμη και τώρα δηλαδή. Αγαπητός συνάδελφος και καλός φίλος, ο Χρήστος Σιδερίδης, ρύθμισε τους ήχους της απόψινής μας εκπομπής. Καλή συνέχεια.

Με άλλον αέρα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε ξανά. Είστε συντονισμένοι στον 958 στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ERT.gr και από την πλατφόρμα ERT.eco. Με μεγάλη μας χαρά η Αγγελική Μπρέλου είναι εδώ για να φροντίσει τους ήχους μας. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Σήμερα θα κινηθούμε στη χορευτική πλευρά της jazz, εκεί όπου ο αυτοσχεδιασμός συναντά τα blues, το gospel, τη soul και το rhythm and blues. Πρόκειται για τον χαρακτηριστικό ήχο της soul jazz με το Hammond, το βιμπράφωνο και τα πνευστά να περνούν στο προσκήνιο, ενώ το δυνατό groove αναδεικνύει το χορευτικό χαρακτήρα του είδους. Πολλές από αυτές τις ηχογραφήσεις έγιναν ιδιαίτερα δημοφιλείς στη βρετανική mod σκηνή και αργότερα βρήκαν νέο κοινό μέσα από τις μουσικές επιλογές των DJs, της jazz dance και της acid jazz. Στο σημερινό δίωρο θα ακολουθήσουμε αυτή τη διαδρομή από το Boogaloo και τη Latin Soul της δεκαετίας του 60 μέχρι το jazz funk της δεκαετίας του 70. Ξεκινήσαμε με τον βιμπραφωνίστα Johnny Lytle και το κομμάτι The Man από το άλμπουμ The Loop του 1966. Ο Lytle, ο οποίος ξεκίνησε την πορεία του ως drummer δίπλα στον σπουδαίο Ray Charles, κέρδισε αργότερα το προσωνύμιο Fast Hands χάρη στην εντυπωσιακή του ταχύτητα στο βιμπράφωνο και την σπάνια ικανότητά του να κρατά ζωντανό το groove, στοιχεία που έγιναν βασικά γνωρίσματα του ήχου του. Στη δισκογραφική του διαδρομή συνεργάστηκε με σπουδαία ονόματα όπως ο Τζόνι Γκρίφεν και ο Μπόμπι Τίμονς, ενώ στο συγκεκριμένο κομμάτι τον πλαισιώνουν ο Μίλτ Χάρις στο όργανο και ο κορυφαίος Γουίντον Κέλι στο πιάνο. Συνεχίζουμε και ακούμε τον Charles Erland στη σύνθεση Λίθα από το άλμπουμ Black Drops, κυκλοφόρησε από την Prestige το 1970. Ο Charles Erland ξεκίνησε αρχικά ως σαξοφωνίστα στο πλευρό του έμπειρου Jimmy McGriff, ο οποίος έγινε και η αφορμή για να γνωρίσει από κοντά το Hammond B3 organ, να αρχίσει να πειραματίζεται με τα πλήκτρα του οργάνου στα διαλύματα μεταξύ των συναυλιών. Τα δυναμικά groove του χάρισαν δίκαια το προσωνύμιο The Mighty Burner, ενώ στο κομμάτι που ακούμε τον συνοδεύουν κορυφαίοι σολίστα της σκηνής όπως ο Jimmy Heath στα σαξόφωνα, ο Virgil Jones στην τρομπέτα και ο Maynard Parker στην κιθάρα.

Εδώ είμαστε, ακούσαμε λίγο πριν τον Charles Kynard στο κομμάτι Zebra Walk, μια δική του σύνθεση από το άλμπουμ Ουατού Γαζούι, Beautiful People, κυκλοφόρησε από την Prestige το 1971. Ένα δυνατό soul jazz άλμπουμ με τον Charles Kynard στο όργανο και στο ηλεκτρικό πιάνο, τον Rusty Bryant στο τενόρο σαξόφωνο, τον Melvin Sparks στην κιθάρα και τον Idris Muhammad στα τύμπανα. Μια λιγότερο γνωστή πλευρά του είναι ότι παράλληλα με τη μουσική εργαζόταν σταθερά ως εκπαιδευτικός παιδιών με ειδικές ανάγκες. Και περάσαμε στον τρομπετίστα Donald Byrd με το Street Lady από το ομώνυμο άλμπουμ της Blue Note του 1974, σημαντικός εκπρόσωπος του hard bop αλλά και πρωτοπόρος της jazz εκπαίδευσης. Ο Byrd στρέφεται εδώ προς το jazz funk με την παραγωγή και την ενορχίστρωση του Larry Mizell. Μαζί του ακούμε τον David T. Walker στην κιθάρα, τον Chuck Rainey στο μπάσο και τον Harvey Mason στα τύμπανα.

Ακούσαμε λίγο πριν τους Young Holt Trio, που αργότερα έγιναν γνωστοί ως Young Holt Unlimited, στο Wack Wack από το ομώνυμο άλμπουμ του 66. Ακολούθησε ο τρομπονίστας Sky Whitney με το Time Is On My Side από ένα single της Verve του 1963. Πρόκειται για την πρώτη ηχογράφηση του τραγουδιού, πριν το ερμηνεύσουν η Irma Thomas και λίγο αργότερα οι Rolling Stones. Και τώρα ακούμε τον οργανίστα Ruben Wilson στο Inner City Blues από το άλμπουμ The Sweet Life, που κυκλοφόρησε το 1972 από την Groove Merchant. Ο Ruben Wilson, ένας από τους νεότερους οργανίστες της soul jazz που υπέγραψαν στη Blue Note στα τέλη της δεκαετίας του 60, μεταφέρει εδώ στο Hammond το εμβληματικό τραγούδι διαμαρτυρίας του Marvin Gaye σε μια δυνατή οργανική funk εκτέλεση.

Λοιπόν, ακούσαμε λίγο πριν τον Χάρη Μπελαφόντε στο Big Boat Up the River από το album Ballads, Blues and Boasters του 1964 για την RCA Victor. Ο Χάρη Μπελαφόντε, ως γνωστόν, συνέβαλε καθοριστικά στη διάδοση της Καλύψο. Εδώ βέβαια στρέφεται στις αμερικανικές folk και blues ρίζες. Αμέσως μετά ακούσαμε τον περίφημο οργανίστα Brother Jack McDuff στο Hot Barbecue από το ομώνυμο άλμπουμ της Prestige του 1966. Στην κιθάρα ήταν ο νεαρός τότε George Benson, πριν από τη διεθνή επιτυχία του, και από το groove του Hammond περάσαμε στην κορνέτα του Nat Adderley και το Man Child από το άλμπουμ Saying Something της Atlantic, επίσης του 1966, νεότερος αδερφός του Cannonball Adderley. Ο Νατ ξεχώρισε για τον ήχο της κορνέτας του, ενώ υπήρξε και ο συνθέτης του περίφημου Work Song.

Αυτός ήταν ο σαξοφωνίστας Willis Gator Jackson με το κομμάτι Swimming Home Baby, γνωστό και ως Fruitcake, σε παραγωγή του Creed Taylor, κυκλοφόρησε από τη Verve το 1964 ως μια εξαιρετική soul jazz και rhythm and blues ομοιοκαταληξία αφιερωμένη στο κλασικό Coming Home Baby. Και συνεχίζουμε με τον θρυλικό βιμπραφωνίστα της Latin Jazz, Carl Jader και το Evil Ways από το album Jader που κυκλοφόρησε από τη Fantasy. Το 1971 πρόκειται για μια jazz funk διασκευή της σύνθεσης του Clarence Sonny Henry, η οποία ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά από τον Willie Bobo το 1967 και έγινε παγκόσμια γνωστή επιτυχία δύο χρόνια αργότερα μέσα από την εκτέλεση των Santana.

Πλησιάζοντας σιγά σιγά προς το τέλος της πρώτης ώρας, θα κλείσουμε με τον δεξιοτέχνη κιθαρίστα της Soul Jazz Boogaloo Joe Jones και τον Games από το πρώτο του άλμπουμ, το Introducing the Psychedelic Soul Jazz Guitar of Joe Jones. Κυκλοφόρησε από την Prestige το 1968, μια σύνθεση και πάλι του Νατ Άντερλεϊ, ηχογραφημένη στο στούντιο του θρυλικού Ρούντι Βαν Γκέλτερ, με τον Λίμερικ Νόλς Τζούνιορ στο όργανο, τον Αλεξάνδερ Ουίδερσπουν στο ηλεκτρικό μπάσο και τον Μπατ Κέλι στα ντραμς. Και κάπως έτσι να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε. Να ευχαριστήσω την Αγγελική Μπρέλου που φρόντισε άψογα για άλλη μια φορά τους ήχους μας. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για το δεύτερο μέρος του αφιερώματός μας στη χορευτική soul jazz και το jazz funk groove.

Με άλλον αέρα να καλωσορίσουμε τις φίλες και τους φίλους που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στο 958 στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ.gr και από την πλατφόρμα ΕΡΤΕΚΟ. Η Αγγελική Μπρέλου παραμένει στη φροντίδα των ήχων μας. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Συνεχίζουμε και ακούμε soul jazz και mod jazz, ηχογραφήσεις από τις δεκαετίες του 60 και του 70, αλλά και νεότερα jazz dance grooves, με το Hammond, την ηλεκτρική κιθάρα, το σαξόφωνο και τα κρουστά να έχουν τον πρώτο λόγο. Εδώ η jazz συναντά το funk, τη latin μουσική και το rhythm and blues μέσα από κλασικά κομμάτια αλλά και λιγότερο γνωστές ηχογραφήσεις. Ξεκινήσαμε λοιπόν τη δεύτερη ώρα με τον τροπετίστα Donald Byrd και το κομμάτι Mustang από το ομότιτλο άλμπουμ που κυκλοφόρησε από την Blue Note το 1967, ένα εκρηκτικό hard bop θέμα με μπουγκαλού ρυθμό στο οποίο ξεχωρίζουν ο Hank Mobley στο τενόρο σαξόφωνο και ο McCoy Tyner στο πιάνο. Και συνεχίζουμε και ακούμε τον κιθαρίστα Eddie Roberts με το σχήμα Fire Eaters στο Lope Song από το άλμπουμ Burn του 2011, μια σύγχρονη jazz-funk εκδοχή της σύνθεσης του πιανίστα Eddie Rush.

Πάθαμε στον κινηματογραφικό ήχο των James Taylor Quartet με το Blow Up, το πρώτο του single που μας μεταφέρει στη βρετανική acid jazz σκηνή όπως αυτή διαμορφωνόταν στα τέλη της δεκαετίας του 80. Νωρίτερα ακούσαμε τη γεμάτη ενέργεια ζωντανή εκτέλεση του Ramsey Lewis Trio στο A Hard Day's Night των Beatles, ηχογραφημένη το 1965 στο περίφημο Club Lighthouse στο Hermosa Beach της Καλιφόρνιας, και στη συνέχεια ο χαρακτηριστικός ήχος του Jimmy Smith στο The Cut του 1964, η αριστουργηματική ενορχήστρωση του Lalo Schifrin έδωσε στο Hammond B3 του Jimmy Smith τη δύναμη μιας ολόκληρης Big Band, καταφέροντας να οδηγήσει το ομώνυμο άλμπουμ μέχρι τη 12η θέση των αμερικανικών pop

juicy.

Θα πούμε ότι ακούσαμε τους Wayne Powell Octet με το Tootsie λίγο πριν από το album Place Hallucination του 1965, μια σπάνια ηχογράφηση από τη σκηνή του Los Angeles με το βιμπράφωνο του Wayne Powell να δίνει τον τόνο. Αμέσως μετά περάσαμε στον οργανίστα και τραγουδιστή Billy Hawks με το Oh Baby I Believe I'm Losing You από το album Heavy Soul του 1968, ένα δυνατό μείγμα blues, soul και jazz που αγαπήθηκε αργότερα και από τη βρετανική acid jazz σκηνή. Και τώρα ακούμε τους Quartet Trebien με το Boss Trebien από το ομότιτλο album του 64. Το συγκρότημα από το Σεν Λούις με επικεφαλής τον πιανίστα Τζίτερ Τόμσον συνδυάζει το πιάνο και το σταθερό ρυθμό με Latin κρουστά, δημιουργώντας έναν ιδιαίτερα χορευτικό jazz ήχο.

Ακούσαμε τους Billy Larkin and the Delegates στο Don't Stop με το Hammond του Billy Larkin να οδηγεί τα πνευστά και τον έντονο ρυθμό. Συνεχίζουμε με τον σαξοφωνίστα Willis Jackson στο Brother Ray, σύνθεση του Ray Barreto από το album Gator's Groove. Κυκλοφόρησε το 69 από την Prestige. Στο πλευρό του Willis Jackson βρίσκονται ο Jackie Ivory στο όργανο, ο Bill Jennings στην κιθάρα και ο Richard Landrum στα κόγκας.

Πλησιάζοντας σιγά σιγά προς το τέλος, θα κλείσουμε με τον πιανίστα Eddie Kelly και τον σπουδαίο σαξοφωνίστα Pharoah Sanders στο κομμάτι You Got To Have Freedom από το άλμπουμ του 78 And Kelly and Friend, με τον Peter Barsey στο μπάσο και τον Eddie Marshall στα drums. Και κάπως έτσι κλείνουμε με τον τίτλο του κομματιού να δίνει το μήνυμα You Got To Have Freedom. Να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε, να ευχαριστήσω την Αγγελική Μπρέλου που φρόντισε για άλλη μια φορά εξαιρετικά και εμπνευσμένα τους ήχους μας. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Από εμάς εδώ πολλές ευχές. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή. Γεια.

Κραυγή που πνίγει η ησυχία της βράδιας. Είναι λυγμός, είναι ανάσταση. Ξεσκεπαστή μορφή μες στη βροχή, λούζεται κρύο και παγό.

Μάδα αν ρεύει, ονειρεύεται ξανά το κορμί της. Μάδα αν ρεύει, ονειρεύεται ξανά το κορμί της, ανθίζει και η μνήμη αθρίζει.

Φωτιές που καλπάζουν, ουρανούς που σφαδάζουν, τον έρωτα. Ουρανούς που σφαδάζουν τον έρωτα.

Δεν αισθάνεται άνθρωπος πια. Όλα είναι ουρανός και φωτιά. Μάνταν βέβ. Μάνταν βέβ. Δεν αισθάνεται πια. Και δεν θέλει αγάπη.

ονειρεύεται διαρκώς, σαν να βάζει κεφάλια και κορμιά σε μπουκάλια που τα σπρώχνει στη θάλασσα. Κρύβει μες στο νεσεσέρ ωκεάνια βάθη, του βυθού τα αγκάθη, κι ακόμα λεμιτόμους κι αγχώνες, φλογισμένους χειμώνες, ονειρεύεται εκρήξεις, ονειρεύεται έρωτα.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: International Micro Me Festival 2026, 22 με 26 Σεπτεμβρίου. Το Micro Me μεγάλωσε και επιστρέφει στην πόλη σου. 100 ταινίες μικρού μήκους, 5 ημέρες, 9 πόλεις, ένας νικητής, ζωντανά σε μια πόλη κοντά σου. Στις 26 Σεπτεμβρίου ψηφίζουμε την αγαπημένη μας ταινία. Κλείσε τη θέση σου και έλα να ψηφίσεις. Θεσσαλονίκη, κινηματογράφος Βακούρα, Μιχαήλ Ιωάννου 8.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: The Great Gig, η μεγαλύτερη Pink Floyd tribute band στην Ελλάδα, στη Μονή Λαζαριστό. The Great Gig, ένα συναρπαστικό ταξίδι μέσα από τα σπουδαιότερα κομμάτια σταθμούς από το σύνολο της δισκογραφίας των Pink Floyd. The Great Gig, μια πραγματική εμπειρία Pink Floyd. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, Μονή Λαζαριστό.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
3: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα δέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησέ τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο 958 της R3 στο ραδιόφωνο ή τον υπολογιστή σας. 95,8 στα FM για τα κυρίως κοντινά θεσσαλονικιώτικα μέρη, αλλά και erteco.gr, έτσι διαδικτυακά μέσω της σελίδας της ΕΡΤ που φιλοξενεί όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Μπορείτε να επιλέξετε τον 958 και να μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, εντός εκτός Θεσσαλονίκης, εντός εκτός Ελλάδας. Είναι η Σοφία Σακαλή που φροντίζει για τον ήχο. Το ημερολόγιο γράφει 19 Δεκεμβρίου 2022. Στην επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής, της καλημέρας και σήμερα, είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου και είναι πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να μοιράζομαι αυτό το ραδιοθάλαμο με έναν σπουδαίο άνθρωπο και χωρίς καμία έτσι αμφιβολία και χωρίς πολλά λόγια, τον Σάκη Παπαδημητρίου, που νομίζω πως δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Πιανίστας, συνθέτης, αυτοσχεδιαστής, πεζογράφος, με πολύπλευρη διαδρομή στην τέχνη και τη διανόηση, και θα είμαστε σήμερα εδώ για μία ώρα παρέα μαζί με αφορμή την κυκλοφορία ενός δίσκου που ήδη κρατώ στα χέρια μου. Ενός δίσκου που ανήκω στις τυχερές και τους τυχερούς που ζήσαμε μια σπουδαία βραδιά τον Οκτώβρη του 2021 στο πλαίσιο του Open Jazz Festival Θεσσαλονίκη 2021. Το άνοιγμα είχε κάνει στο πιάνο ο Σάκης Παπαδημητρίου και ήταν μια μαγική βραδιά, μια τρίπτυχη συναυλία. Την ξεκίνησε μια βραδιά με μια τρίπτυχη συναυλία, η πρώτη ήταν δική του, ήταν πραγματικά μαγικές οι στιγμές που ζήσαμε εκεί. Με πολύ μεγάλη χαρά, καλημέρα, καλημέρα, εδώ, από το ραδιοθάλαμο.
1: Χαίρετε, εγώ θα πω μία μόνο καλημέρα, αλλά εντάξει, είναι κανονική.
0: Λοιπόν, πολύ μεγάλη χαρά και πολύ μεγάλη τιμή, και μιλώντας για την jazz μουσική στην Ελλάδα, και όχι μόνο στην Ελλάδα, δεν έχουμε πάρα πολλούς μουσικούς παγκόσμιας εμβέλειας όπως είναι ο Σάκης Παπαδημητρίου, και θέλω να ξεκινήσουμε λίγο με το πώς ήταν εκείνο το προηγούμενο διάστημα πριν από το Something There που σήμερα είναι η αφορμή μας, δηλαδή η κυκλοφορία αυτού του δίσκου και εκείνη η συναυλία. Το προηγούμενο διάστημα πώς ήταν πριν από τη συναυλία αυτή? Εκείνο τον Οκτώβριο, ήταν 8 Οκτωβρίου του 2021.
1: Ήταν 8 Οκτωβρίου, είχε ήδη προηγηθεί ένας χρόνος της
0: πανδημίας
1: και παραπάνω.
0: Παραπάνω, σχεδόν δύο ήταν.
1: Όλο το 20 και το 20, ουσιαστικά ήταν η πρώτη φορά, για μένα τουλάχιστον, που έκανα μια δημόσια εμφάνιση και δεν με πείραξε τόσο πολύ το κλείσιμο στο σπίτι, όσο η δυσκολία να συναντηθώ με άλλους μουσικούς και να παίξουμε, γιατί ούτε αυτό ήταν εύκολο, διότι έπρεπε να μπούμε σε κάποια μορφή στούντιο, που τότε ήταν όλα η αυστηρή περίοδος, ας πούμε. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, η βραδιά ξεκίνησε με μειωμένες θέσεις, με τον κόσμο να φοράει μάσκες, και εγώ να κατεβαίνω στο λιμάνι, στην αποθήκη αυτή που βρίσκεται καθώς καταβαίνεις δεξιά. Αριστερά είναι το παλιό λιμεναρχείο, όπου και υπηρέτησα 2 χρόνια και κάτι, όταν είχα κάνει τη θητεία μου, δηλαδή 64 με 66. Και οπότε αυτή τη διαδρομή τον ήξερα πολύ καλά και είχα πάρα πολλές αναμνήσεις, διότι εκεί ήταν απλές αποθήκες. Εμείς ήμασταν που κάναμε τις βάρδιες, ο θάλαμος ήταν εκεί παίζαμε μπάλα έξω, εκεί μαζευόμασταν όλοι. Και τώρα ερχόμουν για κάτι τελείως διαφορετικό, που ήταν ένα νέο φεστιβάλ κατά κάποιο τρόπο. Ο Δήμος κατά διαστήματα είχε φεστιβάλ τζαζ. Η πρώτη φορά που ήταν το 1984 ήταν καταπληκτική σειρά. Τα είχε επιμεληθεί ο Φλόρος Φλωρίδης, μία φορά κι εγώ, αλλά περισσότερα ο Φλόρος. Αργότερα προχώρησε το φεστιβάλ λιγάκι πιο εύπεπτα και όχι τόσο πρωτοποριακά, ας το πούμε, για την εποχή. Και τώρα με αυτή τη νέα φάση, ο τίτλος είναι πολύ σωστός, ακριβώς πρέπει να είναι ανοιχτό.
0: Ανοιχτό.
1: Ανοιχτό σημαίνει σε ιδέες, στη φαντασία, στον αυθορμητισμό, και στην μεγάλη ποικιλία. Mm-hmm. Άρα λοιπόν η τζαζ που ξέραμε, που ακούγεται τώρα στα μπαράκια και στα ξενοδοχεία και στα σανσέρα ακόμα που έγραφα παλαιότερα, είναι άλλη τζαζ. Η τζαζ που ζητά ένα φεστιβάλ από αυτόν που έρχεται είναι να είναι προσωπική. Πρέπει να έχει την υπογραφή του. Και γι' αυτό μπορούμε να δούμε ηλεκτρονικά όργανα, παραδοσιακά όργανα, να δούμε κεντρικές καταστάσεις, να δούμε κίνηση του σώματος, να δούμε βίντεο, να δούμε όπως γίνεται και στο θέατρο και γενικώς τις νέες τάσεις και των οικαστικών που αρχίζουν να συνδέονται. Μια μορφή τέχνης τέλος πάντων σύγχρονης.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα θα ξαναπάμε πάλι στο Open Jazz αφού θα μιλήσουμε για εκείνη τη συναυλία, ναι. Αλλά νομίζω ότι παίρνω την καλύτερη αφορμία από όσα μας είπε ο Σάκης Παπαδημητρίου λίγο πριν, να του πω, να το ρωτήσω. Έχω μπροστά μου ένα απόσπασμα από ένα κείμενο που έγραψε το 1961, πρωτοχρονιά του 61. Και σε εκείνο λοιπόν το κείμενο, 20 χρονών τότε,
1: ναι.
0: Γράφει: «Το μέλλον της σύγχρονης μουσικής σε όλο τον κόσμο ανήκει σε ένα μεγάλο βαθμό στη τζαζ. Η τζαζ πάλι προχωρεί όλο και περισσότερο σε συνθετότερες μορφές μουσικής και η πορεία ενός μέρους αυτής ενδέχεται να οδηγήσει σε μία συγχώνευσή της με τις νέες μορφές κλασικής μουσικής. Ένα μεγάλο μέρος», σημειώνει τότε, «όμως θα μείνει κολλημένο στα διαμορφωμένα καλούπια με τα οποία και επικοινωνεί πια ένα ευρύ κοινό, ενώ οι πρωτοπόροι μουσικοί, προσπαθώντας να πρωτοτυπήσουν, θα φτάνουν πάντα στις ακρότητες και θα επικοινωνούν όλο και περισσότερο με πιο λίγους ανθρώπους».
1: Αυτό είναι τρομερό που είπες. Είναι απίστευτο. Σαν να το έλεγα τώρα.
0: Ναι.
1: Και πράγματι η jazz συνδέεται με τη σύγχρονη μουσική, η απόδειξη, οι ευρωπαϊκές εταιρείες, μην τις αναφέρουμε, αλλά το καταλαβαίνει κανείς. Τα ακούμε γύρω μας αυτές τις μουσικές που γίνονται στην Γαλλία, στην Νορβηγία και παντού.
0: Mm-hmm. Πώς ένας νέος άνθρωπος εκείνη την εποχή 20 χρονών, στα 18 έχει αρχίσει νομίζω να πρωτοπαίζει, έτσι,
1: ναι.
0: και στα 20 με εκείνη την εποχή που η πληροφορία δεν μπορεί να κυκλοφορήσει όπως κυκλοφορεί ίσως σήμερα ή τουλάχιστον υπάρχει δυνατότητα κυκλοφορία σήμερα, πώς εκείνη την εποχή είχε τόσο όρημη σκέψη για τη μουσική?
1: Αυτό δεν μπορώ να το... Και εγώ έχω μια έκπληξη που το ακούω τώρα, αλλά μετά από λίγα χρόνια, νομίζω το 63, είχα κάνει μια διάλεξη στην τέχνη,
0: mm-hmm.
1: που ήμουν ο πιο μικρός τότε.
0: Βέβαια.
1: Και έκανα μια διάλεξη ακριβώς σύγχρονης τάσης της jazz και της νέας μουσικής. Και βέβαια στην τέχνη τότε, τη μια εβδομάδα μιλούσε ο Τσαρούχης, την άλλη εβδομάδα είχε έκθεση ο Γιάννης Σπυρόπουλος, την άλλη εβδομάδα ερχότανε ένας, ο Σικελιώτης, ο Χατζητάκης, μεγάλοι μαέστροι και τα λοιπά. Δηλαδή ήταν η τέχνη, ήταν ένα φυτώριο τότε. Όσο για πληροφορίες, μα υπήρχαν τα περιοδικά, ήδη εγώ διάβαζα αγγλικά, γαλλικά,
0: γερμανικά αργότερα.
1: Και γερμανικά, mm-hmm. πιο δύσκολα τα έκανα, αλλά πιο δύσκολα τα διάβαζα, αλλά αγγλικά και γαλλικά μου έφταναν για να βλέπω τι παίζεται αυτή τη στιγμή. Mm. Και οι δίσκοι βέβαια υπήρχαν.
0: Yeah.
1: Και συζητούσαμε για αυτά τα πράγματα. Μπορεί να ήταν λίγοι αυτοί που ενδιαφερόντουσαν.
0: Αλλά υπήρχαν γόνιμες συζητήσεις.
1: Αλλά ναι, συζητήσεις.
0: Λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε από τον δίσκο αυτό που κυκλοφόρησε και στην ουσία είναι ένας δίσκος με την ηχογράφηση εκείνης της βραδιάς, δουλεμένη αυτή η ηχογράφηση, ξαναπαιγμένα κάποια πράγματα, πώς?
1: Τίποτα. Όχι, η χαρά αυτή της live που λέμε τώρα, η ζωντανή, εμείς λέμε επιτόπια
0: ηχογράφηση.
1: Και μου αρέσει που το έλεγε και ο Παπάζογλου που κάναμε εκεί. Γιατί αυτό είναι. Και τώρα είναι και το in situ που είναι το αντίστοιχο. Δηλαδή.
0: Και να μην ξεχάσουμε να μιλήσουμε για την προβολή της ταινίας σήμερα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, από την δουλειά αυτή με τα 5 κομμάτια θα πάμε σε ένα ποίημα του Μπέκετ. Πριν γίνει αυτή η συναυλία, θυμάμαι μία συνέντευξη που είχες δώσει και έλεγες «ίσως προλάβω και κάτι του Μπέκετ».
1: Ναι.
0: Ήταν ακόμα υποδιαμόρφωση αυτό, αν θα μπει στο πρόγραμμα ή όχι τότε.
1: Ναι, σωστά. Πολλές φορές έχω δοκιμάσει, έχουμε κάνει και μόνος μου και με τη Γεωργία Σιλέου και με τον Χρήστο Γερμένογλου, mm-hmm. που χάσαμε πέρυσι.
0: Και στον οποίο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του ο δίσκος.
1: Ναι, άλλωστε και το CD αυτό είναι αφιερωμένο στη μνήμη του, γιατί βγήκε μετά από λίγο καιρό. έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες και με performance και με θεατρική mm-hmm. παράσταση. Και σε αυτή την περίπτωση που είναι περίπου αυτή που έχω εδώ είναι mm-hmm. πάνω στα ελληνικά λόγια, ας πούμε, δεν είναι στίχια ακριβώς. Δηλαδή, ναι, πάνω στο ελληνικό ποίημα όπως το μετέφρασα δηλαδή.
0: Αυτό είναι γραμμένο, ακούγεται η μουσική, είναι ναι. γραμμένο τον Ιανουάριο του 1974 το ποίημα του,
1: ναι,
0: του Μπέκετ.
1: Σωστά.
0: Και το μετέφρασες πότε?
1: Το είχα βρει όταν ήμουν στην Αγγλία, τότε όταν κάναμε πιο πολλά ταξίδια έξω. Το είχα βρει το περιοδικό που ήταν δημοσιευμένο, mm-hmm. μου είχε αρέσει. Αργότερα το μετέφρασα, δεκαετία του 80 ίσως το μετέφρασα, κάπου δημοσιεύτηκε.
0: Τι λέει αυτό το ποίημα και γιατί
1: είναι
0: σου
1: αρέσει? Μέσα στο ύφος, παραλλαγές είναι από αυτά που λέει και mm-hmm. ο Μπέκετ, είναι όλο αυτό το κάτι το οποίο δεν ξέρουμε ακριβώς τι είναι, αλλά mm-hmm. που είναι έξω από το κεφάλι, αλλά μπορεί να είναι και ζωή. Μπορεί να είναι και κάτι άλλο. Ίσως χρησιμοποιεί πολύ τη λέξη ίσως και μου άρεσε και στη μουσική αυτό το ίσως. Mm. Ένα διάστημα δηλαδή mm-hmm. μουσικό που να αποδίδει το ίσως. Αλλά αυτό είναι το κάτι, κάτι εκεί.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το Something There θα πάμε να ακούσουμε τώρα. Όσο άκουγα και ξανάκουγα το δίσκο, ξαναζούσα λίγο τη συναυλία εκείνη, αλλά είναι πάρα πολύ, καλά είμαστε πάρα πολύ τυχερές και τυχεροί όσοι ήμασταν εκεί και όσες ήμασταν εκεί, αλλά νομίζω πως είναι πάρα πολύ τυχεροί και όσοι θα ακούσουν το δίσκο αυτό, γιατί είναι εξαιρετική ηχογράφηση, πρέπει να το σημειώσουμε αυτό. Αφού εγώ ένιωσα ότι ήμουν εκεί ξανά, νομίζω ναι. ότι και κάποιος που τώρα θα ακούσει αυτή την ηχογράφηση θα το νιώσει επίσης. Θα νιώσει επίσης τη δύναμη δηλαδή και την φοβερή έτσι, αυτοσχεδιαστική και συνθετική δυνότητα που έχει ο Σάκης Παπαδημητρίου. Πάμε να τα ακούσουμε και επιστρέφουμε.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Είναι πάντα ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ στο ραδιόφωνο ή τον υπολογιστή σας. Είναι η Σοφία Σακαλή που φροντίζει για τον ήχο, η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο την επιμέλεια της καλημέρας και σήμερα, και καλεσμένος μας είναι ο Σάκης Παπαδημητρίου. Με αφορμή τον δίσκο από τον οποίο ακούσαμε ήδη το ένα από τα πέντε κομμάτια του, από τα πέντε θέματα του, Something There, από το ποίημα του Μπέκετ είναι ο τίτλος και το κομμάτι που ακούσαμε είναι εμπνευσμένο από το ποίημα αυτό. Και να είμαστε λοιπόν εδώ, μια υπέροχη συναυλία που έγινε, ένας δίσκος που δεν πρέπει να χάσετε και να τον ακούσετε προσεκτικά πολλές φορές, τουλάχιστον εγώ από την ώρα που τον πήρα στα χέρια μου, πρέπει να σου πω Σάκη πως τον άκουσα και τον ξανάκουσα τόσες πολλές φορές με την ίδια έτσι ένταση και χαρά μέσα μου. Πώς έγινε δίσκος αυτή η συναυλία, ποιος είχε την ιδέα?
2: Μαζί με αυτά που είπες τώρα, που πράγματι δείχνουν ότι εκείνη η βραδιά είχε κάτι το ιδιαίτερο, έπαιξε ρόλο η απόσταση λόγω της πανδημίας, αλλά έπαιξε ρόλο ακριβώς το, αυτό που λέμε, το κοινό, η αίθουσα και ο καλός ήχος που είχε.
1: Όντως είχε πολύ καλό ήχο.
2: Αυτή η αόρατη πλευρά της ατμόσφαιρας που καταλαβαίνεις ότι συμμετέχουν όσοι βρίσκονται εκεί, είναι ένα... δεν μπορείς εύκολα να τα εξηγήσεις, και έχω δηλώσει ότι βγήκα κι εγώ μαγεμένος έξω. Δεν καταλάβαινα τι ακριβώς ήταν τα κομμάτια όλα. Τα είχα κάπως υπολογίσει, αλλά δεν ήξερα που θα φτάσει το καθένα. Και την άλλη μέρα πρωί-πρωί, μπορεί και 10 η ώρα, παίρνει ο Γιάννης Κουφαϊλάς, που είναι ο παραγωγός και έχει την εταιρεία Αντεφκάζ, και παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: ήμουνα εκεί και δεν μπορώ να ησυχάσω και θέλω να κάνουμε κάτι αυτό το δίσκο. Ήταν μια δεύτερη πλευρά αυτής της ιστορικής έτσι μέρας, και φυσικά το είπα ότι μπορεί να προχωρήσει αμέσως, και γι' αυτό ο δίσκος έγινε ακριβώς με το υλικό αυτό. Βγήκαν μόνο τα χειροκροτήματα δηλαδή, και οι κάποιες μικρές εισηγήσεις που έκανα τότε. Γιατί ίσως αναγκαζόμουν κάτι να πω, ίσως για να χαλαρώσω, ίσως για να μεταδώσω κάτι και στους ακροατές που ήταν μπροστά και θεατές.
1: Εσύ να σημειώσω ότι εκείνη την περίοδο έβγαινες και από μια ανάρρωση που είχες, ένα πρόβλημα που είχες με τον ώμο σου, έτσι. Και σε ρώτησα πριν εκτός αέρα.
2: Οπότε και αυτό, ναι. Αυτό. Ήταν η πρώτη φορά μετά το ατύχημα στον ώμο.
1: Και δεν πόνεσαι εκείνο το βράδυ. Δεν ταλαιπωρήθηκες.
2: Μα ακόμα πονάει τώρα με την υγρασία, αλλά δεν το κάνω
1: αλλά
2: θέμα.
1: Εκείνο το βράδυ ήταν αλλιώς.
2: Εκείνο το βράδυ δεν κατάλαβα τίποτα.
1: Τι σημαίνει ότι υπάρχει μια εταιρεία εδώ στη Θεσσαλονίκη πια, όπως η Δευκάζ, η οποία μπορεί να στεγάσει τόσο σπουδαίες δουλειές όπως η δική σου?
2: Ειδικά για την περίπτωση αυτή που μιλάμε, για τον Γιάννη τον Κουφαϊλά, πρέπει να πούμε ότι δεν αρκεί να υπάρχει μόνο μια εταιρεία δίσκων, είναι να έχει αυτή την ελεύθερη ματιά και την άποψη ότι θέλουμε κάτι, όπως λέγαμε και πριν, προσωπικό, ιδιαίτερο, να έχει την υπογραφή τους, να μην μοιάζει με άλλα πράγματα ακριβώς, κάτι να υπάρχει διαφορετικό. Και αυτό έψαχνε ο Γιάννης, και ό,τι έχει εκδώσει πάντοτε έχει μέσα αυτό το στοιχείο. Και γι' αυτό έχει φροντίσει να βγάλει από την πόλη τέτοια πρόσωπα, τέτοιους δημιουργούς, ας πούμε.
1: Είναι σημαντικό για την πόλη αυτό, έτσι.
2: Και μπορεί να πούμε ότι είναι απαραίτητο, αλλά κανείς δεν το έκανε ως τώρα. Εμείς λέγαμε ότι χρειάζεται, αλλά το κάναμε το καθένας μόνος του. Ή εγώ το έβγαζα έξω, ο Φλώρος ήταν στο εξωτερικό, εγώ το έβγαζα στην Αγγλία, Γαλλία, ή βγάζαμε σε μια εταιρεία άλλη. Δεν μπορούσαν όλοι να κάνουν εδώ πέρα.
1: Έτσι. Τώρα, επειδή λίγο πριν ο Σάκης Παπαδημητρίου σας είπε ότι, και μας είπε ότι πριν εκείνη τη συναυλία τον Οκτώβριο του 2021, η οποία αποτυπώθηκε και είναι ουσιαστικά το υλικό αυτού του δίσκου, σας είπε ότι εντάξει, έκανα μια χρονομέτρηση, έβλεπα τι και πώς. Πρέπει να πω και να σημειώσω ότι είναι από τους απίστευτους ανθρώπους ο Σάκης Παπαδημητρίου, ο οποίος όταν κάνει οτιδήποτε, είτε αυτό είναι συναυλία, είτε είναι εκπομπή στο ραδιόφωνο, είναι τόσο μελετημένη η χρόνη του πάντα. Δεν νομίζω ότι, δηλαδή αν υπάρχει ένας άνθρωπος που μετράει πάρα πολύ και σέβεται πάρα πολύ το χρόνο, νομίζω πως είσαι εσύ.
2: Πρέπει να πω ότι γίνεται τώρα, υπάρχουν κάποιοι αυτοματισμοί μέσα μας, ας πούμε, γιατί ακόμα και στην έννοια του ρυθμού, ο ρυθμός δεν είναι κάτι στατικό που μετριέται πάντα. Ο ρυθμός υπάρχει μέσα μας, δηλαδή τα έχουν πει από την αρχαία Ελλάδα αυτά, ρυθμός. Οπότε και στη μουσική και στην ομιλία μας και στο γράψιμο πρέπει αυτόν τον ρυθμό να ζητάμε. Φυσικά υπάρχει ο πιο αυτονόητος σταθερός ρυθμός με το χτύπημα του 1, 2, 3, 4 κτλ. Και αυτός είναι πολύ ωραίος γιατί σε φέρνει και σε μια έκσταση. Αλλά αυτό που προτιμώ είναι αυτός ο εσωτερικός ρυθμός ή παλμός όπως λέγεται που μας βάζει εμείς να βρούμε το μέτρο και όχι να μας το δώσει έτοιμο.
1: Λοιπόν, και θέλω να πάμε τώρα να θυμηθούμε πώς ξεκίνησε εκείνη η συναυλία και πώς ξεκινά και ο δίσκος αυτός.
2: Ναι.
1: Και αυτός ο ρυθμός που δεν ξέρω αν τη σχέση έχει με τη λέξη ενοχλήσεις, θέλω λίγο να πάμε στον Ερίξατη και στο πρώτο κομμάτι αυτό του δίσκου. Γιατί η Ερίξατη, τι?
2: Ο Ερίξατη θεωρείται από τους πιο εκεντρικούς της μουσικής, γεννήθηκε το 1866. Πέθανε το 25, αλλά ουσιαστικά έζησε όλα αυτά τα χρόνια των επαναστάσεων, των κινημάτων, που είναι αρχίζει ο σουρεαλισμός, ο δανταϊσμός κτλ. Και η λεγόμενη άλλη άποψη της μουσικής, αφού ήταν και ήδη και ο Ντεμπιουσί υπήρχε, αργότερα και ο Στραβίνσκι, οι Γάλλοι, οι Έξ κτλ. Δηλαδή ζει αυτό. Αλλά έχει πει κάτι καταπληκτικά πράγματα, ας πούμε ότι θέλει η μουσική να προχωρήσει και να χρησιμοποιήσει στοιχεία από το music hall ή το καμπαρέ της εποχής. Δεν ξέρει κανείς, ας πούμε, ότι ο περίφημος Άρλοντ Σέμπερκ που έχει κάνει την ατονική μουσική έχει γράψει τραγούδια για το καμπαρέ. Καταπληκτικά τραγούδια για το καμπαρέ. Θέλω να πω ότι εκείνη την εποχή αυτά τα πράγματα ήταν μεικτά. Αργότερα πήρανε πιο υποτιμητική σημασία ή λέμε δεν πάμε εμείς εδώ και εκεί. Ουσιαστικά ήταν ένα, όπως σήμερα είχαμε παλιά εμείς κάποιες μπουάτ όπου μπορούσαν να πούνε πολιτικά θέματα, να κάνουν μονόπρακτα, να κάνουν αυτό που λένε τώρα stand-up comedy κτλ. Αυτά όλα υπήρχαν εκεί μέσα. Επομένως και ο Σατή είχε παίξει σε τέτοια μέρη και του άρεσε αυτό το πράγμα. Αλλά είπε τόσα πολλά ενδιαφέροντα και ο ίδιος δεν ήθελε τίποτα κραυγαλαίο, δεν ήθελε τίποτα βάρβαρο, ας πούμε, ενορχιστρωτικά και μετά. Και γι' αυτό του λέγανε ότι δεν θα κάνεις καλή κλασική μουσική. Παρ' όλα αυτά έκανε πάρα πολύ ωραία κομμάτια. Εμείς ξέρουμε στην Ελλάδα τις γυπνοπαιδίες ως πιο γνωστό και τα κνοσιένα, αλλά έχει κάνει παντού. Και εγώ μέσα εδώ χρησιμοποιώ λίγο από τις γυμνοπαιδίες στο ένα θέμα και από το γνωσιέν ένα μικρό, αλλά ουσιαστικά είναι το Βεξασιόν το τρελό του. Βεξασιόν είναι αυτές οι... ήθελε να ενοχλήσει. Πρώτα απ' όλα είναι ένα κομμάτι που κρατά ένα λεπτό και κάτι και γράφει ο Σατή να παιχτεί 840 φορές. Είναι κάτι τρελό. Το έγραψε, δεν το έπαιξε κανείς τότε. Το πρωτοέπαιξε ο Τζον Κέιτς το 1963. Δηλαδή μέχρι το 1963 έκανε. Ο Τζον Κέιτς κατάλαβε ότι αυτός είναι ο πρώτος μινιμαλιστής στη μουσική, ο Σατή, πριν βρεθεί η ορολογία, και γι' αυτό και φρόντισε να παίξουν διάφοροι πιανίστες. Ο Σατή έλεγε πρέπει να είναι ο ίδιος πιανίστας, αλλά να αποκτήσει σωματική αντοχή, ψυχολογική πάλι πλευρά προετοιμασμένη, πνευματική, και να το κάνει βέβαια. Κανείς δεν το έχει κάνει ακόμα αυτό, αλλά το έχουν κάνει πολλοί πιανίστες μαζί.
1: Ο ένας μετά τον άλλον, έτσι.
2: Ναι, αυτό. Ναι. Και παρεμπιπτόντως πέρυσι το κάνανε δοκιμαστικά και στο pick-up.
1: Ναι.
2: Να παίζουν διάφοροι πιανίστες.
1: Λοιπόν, στο οποίο pick-up, ας το πούμε τώρα, τι θα έχει απόψε?
2: Θα γίνει μια επανάληψη της γνωστής πλέον τώρα ταινίας In Situ που έχει κάνει ο Άκης Κεσανίδης και η Χρύσα Τζελέπη. Έχει αρκετά χρόνια που έχει γίνει, έχει παιχτεί στη Θεσσαλονίκη, στο εξωτερικό σε αρκετά μέρη, Και επαναλαμβάνεται τώρα με την ευκαιρία αυτή εκεί στο Pickup σήμερα η ώρα 8.
1: Είναι μια καταπληκτική ταινία. Αν δεν την έχετε δει, οπωσδήποτε να τη δείτε. Αν την έχετε δει, μια πολύ καλή ευκαιρία να την δείτε σήμερα. Ναι. Θα είναι στο Pickup. Αλλά εμείς πάμε να δούμε πώς, για την ακρίβεια, να ακούσουμε πώς ξεκινά αυτός ο δίσκος, όπως ξεκίνησε και εκείνη η συναυλία τον Οκτώβριο του 2021. Πάμε λοιπόν να μπούμε στο πνεύμα του Ερίκ Σατί. Στο πιάνο είναι ο Σάκης Παπαδημητρίου και είναι αυτό.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Είναι ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ στο ραδιόφωνο ή τον υπολογιστή σας. Μας ακούτε σε κοντινά αλλά και μακρινά μέρη και με τα FM και διαδικτυακά. Είναι η Σοφία Σακαλή που φροντίζει για τον ήχο. Και στην καλημέρα σήμερα, στην επιμέλεια παρουσίαση Αναστασία Γρηγοριάδου, καλεσμένος είναι ο Σάκης Παπαδημητρίου. Η αφορμή μας είναι ο δίσκος από τον οποίο ακούμε αποσπάσματα, Something There, και 5 κομμάτια και εμπνεύσεις του, στο πνεύμα του Ερίκ Σατί, επίκληση στη Μούσα, ο Ηράκλητος, το ποίημα Something There του Σάμουιλ Μπέκετ, τη φράση του Ζορτζ Μπρακ με τον καιρό ή μεγαλώνοντας η ζωή και η τέχνη γίνονται ένα. Και θα αναφέρουμε και έναν ακόμα σαξοφωνίστα της jazz πολύ σπουδαίο που παρεμβαίνει στο τελευταίο μουσικό θέμα με το οποίο θα κλείσουμε. Όμως τώρα θέλω να θυμίσω στο Σάκη Παπαδημητρίου, γιατί καθώς ακούγαμε το προηγούμενο κομμάτι, όχι όλο, αλλά αυτό που έχει την έμπνευσή του στον Ερίκ Σατί, και κάθε φορά που τον ακούω να παίζει είτε επιτόπια είτε σε δίσκο, πάντα σκέφτομαι ότι αυτός ο φοβερός συνδυασμός, να είναι ένας δεινός αυτοσχεδιαστής και δεξιοτέχνης μουσικός και την ίδια στιγμή φοβερά πρωτότυπος, είναι ένας πολύ σπουδαίος συνδυασμός. Ένα λοιπόν δικό του κείμενο από το 1962, κείμενο του Σάκη Παπαδημητρίου και αυτό στο περιοδικό Διαγώνιος. Λέει, δίχως την ανάλογη δεξιοτεχνία, ο μουσικός δεν μπορεί να εκφραστεί στην εντέλεια, επομένως δεν μπορεί και να πρωτοτυπήσει ή να εμβαθύνει σε μια σύνθεση. Δίχως πρωτοτυπία πάλι, η δεξιοτεχνία καταντά επίδειξη, που δεν προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον, μιας και δεν έχει ουσιαστικά να πει τίποτα. Δίχως βάθος, η δημιουργία δεν μπορεί να πλησιάσει την τελειότητα και να ολοκληρωθεί, ενώ ο καλλιτέχνης κατατρίβεται σε δεξιοτεχνικές υπεκφυγές και πρωτοτυπεί επιφανειακά. 20 χρονών.
2: Εντάξει, ακόμα τότε είχαμε και την περίφημη μάχη των οδείων, δηλαδή εκείνη την εποχή που εγώ τελείωνα το σχολείο. Η έννοια οδείο ήταν αυτό που λέει και το γαλλικό conservatoire, ήταν η συντήρηση δηλαδή, η κονσέρβα, από εκεί βγαίνει η κονσέρβα.
1: Δεν πήγε στα οδεία
2: Δεν έκανα. Εγώ πήγα να κάνω 6 μήνες ακορντεόν, ένα καταπληκτικό άνθρωπο, τον Κώστα Καρανίκα. Δεν μου άρεσε όμως το ακορντεόν και μετά μόνος μου άρχισα να παίζω πιάνο σε άλλο σπίτι, δεν είχα εγώ πιάνο. Εγώ πήρα πιάνο όταν πέρασα στη νομική σχολή ως δώρο από τον πατέρα μου.
1: Και τότε, και ήταν λοιπόν εκείνη, λοιπόν εκείνη η εποχή στην οποία υπήρχε αυτή η αντίθεση μεταξύ οδείων.
2: Θα πάει και δεν θα πάει. Ας πούμε, θα πάμε φιλολογία, επειδή μας αρέσει η ποίηση, θα πάμε στη φιλολογία. Δεν πήγα φιλολογία.
1: Θα έπρεπε.
2: Προτίμησα
1: πάντως
2: να πάω νομικά, γιατί είχα μια άλλη αίσθηση της φιλοσοφίας. Γιατί πιστεύω ότι εξίσου φιλοσοφία είναι η έννοια του δικαίου. Οπότε αυτό με απασχολούσε περισσότερο. Δεν έγινε ούτε νομικός βέβαια, αλλά διάφορα πράγματα από τις σπουδές μένουν, όπως ξέρει κανείς, και επηρεάζουν την κατάσταση.
1: Ναι, τι κράτησες νομική, από τις σπουδές και από τη σχολή?
2: Η νομική είναι μια καταπληκτική γλώσσα που μπορεί εμείς τώρα να μας φαίνεται ότι είναι γραφειοκρατική, αλλά είναι ακριβίας. Έχει μεγάλη σημασία. Γι' αυτό συνδέεται ο Μπέκετ. Ο Μπέκετ έχει ακρίβεια, εκπληκτική. Ο Σατί έχει λιτότητα. Ο Ηράκλητος που έχουμε μέσα επίσης έχει και ποίηση και φιλοσοφία και λιτότητα, ακρίβεια, τα πάντα έχουν, και ας λένε ότι είναι σκοτεινός. Εμένα μου αρέσει αυτά που λέει ο Ηράκλητος και ξέρω ότι έχουν πολλές ερμηνείες. Οπότε συνέχισα με την έννοια ότι θα προσπαθήσω να αποκτήσω δική μου τεχνική. Και γι' αυτό κάνω λάθη για τους κλασικούς, δεν βάζω τα δάχτυλα στη σωστή θέση, ας πούμε. Δεν παίζεται έτσι, σου λέει αυτό το πράγμα. Αλλά πρέπει να μάθεις αυτά τα αυστηρά συστήματα που είναι τα ρωσικά, τα γερμανικά συστήματα και αργότερα το αμερικανικό που πήρε και από το ένα και από το άλλο.
1: Εσύ όμως έχεις το δικό σου σύστημα. Το προσωπικό.
2: Ακούγοντας τους δίσκους, νόμιζα ότι μπορώ να παίξω μαζί με το δίσκο κάπως.
1: Λοιπόν, κάποια στιγμή όμως.
2: Άσκηση.
1: Έχεις πει κάτι καταπληκτικό όμως που θέλω να το θυμίσουμε τώρα. Όταν σε ρώτησα με ποιους έχεις παίξει, Έχεις απαντήσει παραπάνω από μία φορία σε παραπάνω από μία συνέντευξη, μα έχω παίξει με όλους αυτούς.
2: Αυτό ίσως είναι.
1: Και τι εννοείς ότι έχεις παίξει με όλους αυτούς? Πώς έχεις παίξει με τον Miles Davis, ας πούμε?
2: Έχω παίξει το All Blues, έχω παίξει τέτοια θέματα.
1: Και όταν έβαζες να παίξουν...
2: Stones, πώς, έχω παίξει.
1: Και όταν έβαζες να παίζουν οι δίσκοι τους, στην ουσία έπαιζες μαζί τους ταυτόχρονα.
2: Έβρισκα όμως, η ιδέα είναι να βρεις και το χρώμα και την τονικότητα αυτή. Δηλαδή, πώς το παίζουν σε πολλές τονικότητες, δεν είναι εύκολο. Αλλά αυτή ήταν η άσκησή μου. Αυτή είναι η άσκηση.
1: Άρα όντως έχεις παίξει μαζί τους.
2: Τώρα που το λες το θυμάμαι.
1: Εκ των πραγμάτων έχεις παίξει μαζί τους.
2: Ευτυχώς έπαιξε και με ζωντανούς, εντάξει.
1: Ποια είναι η επίκληση στη Μούσα?
2: Είναι αυτό το ύμνος της Μούσα που το έχουμε κάνει και με την Γεωργία σε ένα από τους πρώτους δίσκους, σε Ανοιχτές Διαδρομές. Έχω ψάξει αυτά τα βρήματα που υπάρχουν, όσα έχουν μείνει δηλαδή γραμμένα, και αυτό ήταν ένα από τα λίγα, μαζί με το επιτάφιο του Σικύλου και με ένα απόσπασμα από τους ορφικούς ύμνους και κάποιο άλλο από την Ορέστια του Εσχύλου και πολλά τέτοια, τα οποία όταν έπαιξα στη Γαλλία τα βρίσκαν, τα ήξεραν οι Γάλλοι.
1: Έλα.
2: Όταν έκανα το Piano Oracles και έκανα τη δεύτερη εκδοχή στο Λεμάν το φεστιβάλ, μου έκανε εντύπωση που ανέφεραν αυτή τα αποσπάσματα.
1: Απίστευτο μου φαίνεται.
2: Και έκανα τη δεύτερη εκδοχή στο Λεμάν το φεστιβάλ, μου έκανε εντύπωση που ανέφεραν αυτή τα αποσπάσματα.
1: Απίστευτο μου φαίνεται.
2: Γιατί ένα από τα πρώτα βιβλία για την αρχαία ελληνική μουσική είναι του Ράιναχ, γαλλικό, του

0: θέμα. Από εκεί έχω πολλές φορές μου αρέσει μια επίσης αρχαιοελληνική έννοια που λέγεται πετεία και που δεν την έχουν καταλάβει ελληνικά ακόμα. Πετεία είναι η επανάληψη της ίδιας νότας. Άρα υπήρχε ως έκφραση και έννοια στα ελληνικά η πετεία.
1: Για να υπήρχε ως έννοια σημαίνει ότι εφαρμόζονταν, ναι, ότι στην πράξη.
0: Και μετά σκέφτηκα ότι αγγλικά ποια είναι η επανάληψη, είναι repetition. Repetition, θα πει επανάληψη.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι. Μάλλον προέρχεται και αυτή από εκεί και δεν το έχουν βρει. Τώρα από σύμπτωση το βρήκα. Πολλές φορές σε συναυλίες ξεκινώ με μία νότα ακριβώς, με την πετεία, mm-hmm, που έχει μέσα και τον Πυθαγόρα με τις χορδές, πώς αλλάζουν οι χορδές δηλαδή με το πάτημα του χεριού. Mm-hmm. Και από εκεί μετά στο συγκεκριμένο αυτό ένα ιταλικό παραδοσιακό και πολύ απλό κομμάτι, είδα ότι έχει σχεδόν τις ίδιες νότες. Οπότε το παίζω και εκείνο.
1: Αυτό πότε το άκουσες, το ιταλικό παραδοσιακό?
0: Όταν κάτι έκανε η Γεωργία με ιταλικά τραγούδια και ξαφνικά ακούω ένα και λέω, βρε, ποιο είναι αυτό? Είναι ένα που είναι έτσι ένα, είναι κάτι σαν το Θαλασσάκι, γι' αυτό και καμιά φορά βάζω και το Θαλασσάκι μέσα. Τα λόγια είναι σαν το Θαλασσάκι.
1: Και το έχει πει πάρα πολύ ωραία το Θαλασσάκι.
0: Και το Θαλασσάκι έχουμε πει, ναι.
1: Βέβαια.
0: Αυτό είναι ένας άλλος συνδυασμός.
1: Υπέροχα. Πάμε.

0: Πράγματι μου έρχονταν στο μυαλό το θαλασσάκι τώρα. Και πώς ταξιδεύουν οι μουσικές, Σάκη Παπαδημητρίου, και πώς ταξιδεύουν και οι άνθρωποι και οι μουσικές στο χώρο και στο χρόνο.
1: Μεγάλη.
0: Μεγάλη ιστορία.
1: Ωραία.
0: Από τι εμπνέεσαι, πώς εμπνέεσαι και τι κάνεις όταν έχεις έμπνευση.
1: Ναι, τώρα είναι... Ο Στέφαν Τσβάιχ είχε κάνει την περίφημη ομιλία το 1938, νομίζω, το μυστήριο της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Αλλά και πάρα πολλοί άλλοι που έχουν γράψει γι' αυτό. Αυτό είναι η λέξη. Ακόμα και ο Εντγκάρ Μορέν τώρα που έχει βγάλει ένα βιβλίο, 100 χρονών έγραψε βιβλίο και καταλήγει και αυτός ότι είναι ένα μυστήριο. Και ο Στάινερ ακόμα, μεγάλοι δηλαδή διανοητές και φιλόσοφοι και κοινωνιολόγοι. Εγώ λέω ας αφήσουμε να είναι μυστήριο, διότι έχει ένα όριο και αυτή, έχει ένα όριο και αυτή η τεχνητή νοημοσύνη που θέλουν να ψάξουν και αυτά τα πράγματα στον εγκέφαλο. Νομίζω ότι δεν έχει αξία εάν μπορεί κανείς να ξέρει πώς θα κάνει αυτά στη ζωή του. Η έννοια μυστήριο είναι και αυτή από την πρωτόγονη εποχή και πιστεύω ότι αξίζει να την αφήσουμε έτσι όπως είναι, να μην την αγγίξουμε παραπάνω.
0: Ξεκίνησες να γράφεις το πρώτο στο χώρο της τέχνης. Διάλεξες μία επιστήμη η οποία απαιτεί ακρίβεια. Κινήθηκες στο χώρο της μουσικής με ακρίβεια και πειραματισμό όσο δεν πάει παραπάνω. Και σήμερα είμαστε εδώ να μιλάμε για αυτόν τον δίσκο, το Something There, με τον Σάκη Παπαδημητρίου. Πιάνω ο ίδιος, ακούω ξανά τα κομμάτια, τώρα όση ώρα τα ακούμε μου λέει πράγματα, παραδείγματος χάρη πριν από λίγο μου είπε ότι αυτό δεν το είχα δουλέψει στο σπίτι έτσι, βγήκε το βράδυ εκείνης της συναυλίας έτσι. Όλη αυτή λοιπόν η πορεία η οποία φαίνεται ότι είναι από έναν άνθρωπο που είναι βαθιά καλλιεργημένος και πολυπράγμων με την τέχνη και που μπορεί να μην ξεχωρίζει τις λέξεις από τις νότες και τη στιγμή από το όλο. Τελικά ισχύει η φράση του Μπρακ για τον Σάκη Παπαδημητρίου.
1: Για να το διαλέξω ισχύει και ήταν ωραίο που ήρθε και τελευταία. Είναι αυτοί οι αφορισμοί του Ζορζ Μπρακ που και αυτός ήταν περίπου στις αρχές του αιώνα που τα κάνανε αυτά. Είπε αυτό το πράγμα γαλλικά. Avec l'âge, art et la vie, même chose. Γίνονται το ίδιο δηλαδή. Καθώς μεγαλώνουμε τέχνη και ζωή, γίνονται το ίδιο, ταυτίζονται, δεν έχει πια νόημα και να συζητούμε συνέχεια για αυτά μετά από ένα όριο δηλαδή για τους ανθρώπους που μεγαλώνουν και που έχουν ήδη φτάσει σε ένα σημείο οτιδήποτε συμβαίνει γύρω τους να το μετατρέπουν έστω και σε φανταστική τέχνη, δεν ανάγκη να παίρνει τη μορφή υλικής τέχνης ή θεάματος.
0: Ποιος άλλος μουσικός εμπλέκεται στο κομμάτι που θα ακούσουμε σε λίγο?
1: Εγώ είχα μεταφράσει στο προηγούμενο βιβλίο «Η ποίηση των δίσκων» τα μικρά αυτά κείμενα του Μπρακ, όπου ο Στίβ Λέις τα πήρε και έκανε ένα πολύ ωραίο δίσκο με φωνή, δύο σαξόφωνα και μια φωνή, η Ρένε Έμπι. Και αυτό είναι ένα από τα πιο σύντομα θέματα που έχει κάνει. Και ξεκινώ με αυτό το απλό θέμα. Οπότε μετά συνεχίζω, αλλά δεν άλλαξα. Καθώς έπαιζα, άλλαξα γνώμη και πήγα αλλού. Και θεώρησα ότι μεγαλώνουμε και είναι το ίδιο πράγμα με την τέχνη, αλλά ότι πρέπει και να συνεχίσουμε. Εκεί μπαίνει και ο Μπέκετ μέσα που θέλει να συνεχίζεις. Γι' αυτό είναι λάθος που το θεωρούν απεσιόδοξο.
0: Ξανά,
1: δεν
0: ξανά.
1: Είναι απεσιόδοξος. Πρέπει να συνεχίσεις και γι' αυτό μπήκα σε ένα πιο ρυθμικό θέμα που είναι το θέμα του δρόμου.
0: Εκείνη η συναυλία είμαι σίγουρη για μας ήταν σίγουρα για σένα, το είπες ήδη, ήταν επίσης μια μαγική βραδιά για σένα. Αυτές λοιπόν οι μαγικές στιγμές και οι μαγικές βραδιές συνιστούν για σένα μια ευτυχισμένη ζωή στην τέχνη τελικά. Νιώθεις ευτυχισμένος και τυχερός στην τέχνη?
1: Εντάξει, ευτυχισμένο είναι λέξη που δεν χρησιμοποιώ. Πρέπει να πω, δεν χρησιμοποιώ. Πρέπει
0: τι προτιμάς, ποια λέξη?
1: Να φαίνεται κανεί. Όχι, προτιμώ την καθημερινότητα. Εγώ θεωρώ ότι μέσα στην καθημερινότητα υπάρχουν όλα αυτά και μπορεί απλώς να περπατώ στον δρόμο και να σκέφτομαι ποιητικά, φιλοσοφικά, μουσικά, δεν έχει καμία σημασία. Και δεν χρειάζεται όλα αυτά να παίρνουν. Και γι' αυτό το λόγο και δεν καταγράφω πολλά πράγματα, δεν κρατάω τα πάντα γραμμένα, δηλαδή δεν ηχογραφήσεις από παντού. Δεν έχω τέτοια μανία.
0: Mm-hmm. Το τώρα. Το τώρα και η ζωή μας. Πάρα πολύ χαρούμενοι και πάρα πολύ τυχεροί που ήμασταν σήμερα εδώ παρέα στο στούντιο. Θα ξαναμιλήσουμε, είναι σίγουρο, γιατί σήμερα δεν είπαμε τίποτα για βιβλία και πρέπει να μιλήσουμε και για βιβλία. Αλλά ας κλείσουμε τώρα αυτή τη σημερινή εκπομπή. Και ήταν ο Σάκης Παπαδημητρίου καλεσμένος στην Καλημέρα σήμερα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χαιρετώ.

0: πάτε?
1: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ECOMED.
2: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 της R3.
4: Άκου, η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια, φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 της R3.
5: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Τραγούδια είναι ταξίδια. Ταξιδεύουμε με τη μελωδία, τους δημιουργούς, τις φωνές, το θέμα. Επιμέλεια παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ3.

0: Γενέθλιον Περέας 2026. Μουσική, θέατρο, σινεμά, παιχνίδια για παιδιά και ένας μεγάλος αγώνας δρόμου. 16 έως 28 Σεπτεμβρίου, η Περέα ζωντανεύει με τοπονύμια που αφηγούνται ιστορίες και τον Χρήστο Δάντη στη μεγάλη συναυλία για μια υπέροχη νύχτα. Η γενέθλια ημέρα είναι μνήμη, είναι παρόν, είναι μέλλον. Γενέθλιον Περέας, 16 με 28 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Μια φωνή μιλά, μια άλλη ακούει αλλιώς. Και όταν η πρόθεση γίνεται γέφυρα, οι άνθρωποι συναντιούνται. Από τις 18 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα γίνεται μια μεγάλη σκηνή πολιτισμού και αθλητισμού. Το 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ενταξιακής Κουλτούρας κοφεί και ακούοντες εν δράση. Πολιτισμός, γλώσσα, νοηματική, κίνηση, αθλητισμός. Διαφορετικοί τρόποι. Μια κοινή γλώσσα. Η συμπερίληψη με τη δύναμη της χορηγίας και του εθελοντισμού. Ψιθύρισε και εσύ δυνατά το μήνυμά σου. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
3: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Road Trip. Μουσική επιλέγει η Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Road Trip. Μουσική επιλέγει η Βάσο Βλαχοπούλου.

picture you upon my knee. T for two and two for tea. Me for you.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Road Trip. Μουσική επιλέγει η Βάσο Βλαχοπούλου.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, αγορά Άθωνος. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, DJ sets, performances και εκθέσεις. Καπάνι Project, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης. Πλατεία Άθωνος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.kapaniproject.gr. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
3: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
4: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και η Πολιτεία Πολιτισμού παρουσιάζουν Φάκελος Μέριλιν Μονρό της Ροδή Στεφανίδου. Ο μύθος, το σύμβολο, η γυναίκα. Σκηνοθεσία Ένκε Φεζολάρη με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και το Χρήστο Παπαδημητρίου. Για δεύτερη χρονιά από 24 Σεπτεμβρίου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
5: Με ένδυμα περιπάτου. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, ο Ένκε Φεζολάρη σκηνοθετεί την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου στο έργο Φάκελος Μέριλιν Μονρόε, κωδικός Ερέης. Το έργο της Ροδή Στεφανίδου φωτίζει γνωστές και άγνωστες πλευρές της γυναίκας πίσω από το μύθο της απόλυτης στάρ, συνδυάζοντας το ντοκουμέντο με τη μυθοπλασία. Στο Σινέβα Κούρα φιλοξενείται το International Micro Festival 2026, μια γιορτή αφιερωμένη στις ταινίες μικρού μήκους. 15 ταινίες διεκδικούν τα βραβεία κοινού. Το Κρουστόφωνο συμπληρώνει 30 χρόνια δημιουργικής παρουσίας στη Θεσσαλονίκη και γιορτάζει με ένα πλούσιο τριήμερο εκδηλώσεων στην Αποθήκη Δέλτα στο λιμάνι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συναυλίες και τζαμαρίσματα, μουσικοθεατρικές και παιδικές παραστάσεις, σεμινάρια και master classes, αναδρομικό συμπόσιο, έκθεση φωτογραφίες, παρουσίαση βιβλίου, μεταμουσικής, θέατρο σκιών και παραδοσιακό πανηγύρι λήξης. Στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης οργανώνεται ο ετήσιος κύκλος «Μουσικές στο Μουσείο 2026-2027». Καταξιωμένοι ερμηνευτές αλλά και νέοι μουσικοί συναντούν έργα από τον Μπετόβεν, τον Σούμαν έως τον Τσαϊκόφσκι και συνθέτουν ένα πρόγραμμα που γεφυρώνει διαφορετικές εποχές και μουσικές γλώσσες. Στον Πολυχώρο Γουί έρχονται για μια συναυλία η Τίτο Ταραντούλα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής περιοδίας τους Best of Tour 2026 με μπροστάρι τον χαρισματικό Τίτο Λαρίβα. Το κοινό θα απολαύσει ένα δυναμικό Best of Set με κομμάτια ορόσημο από τον κινηματογράφο και τη δισκογραφία των Ταραντούλα σε μια συναυλία που απευθύνεται στους φίλους του Alternative Rock και της κινηματογραφικής μουσικής. Ξεκινά στην αγορά Άθωνος στο Καπάνι Project που κλείνει 10 χρόνια ζωής. Μουσική, performances, οικαστικές εγκαταστάσεις, εκθέσεις και παράλληλες δράσεις αναπτύσσονται για 2 μέρες στο δημόσιο χώρο με τη συμμετοχή δεκάδων καλλιτεχνών και δημιουργικών ομάδων και με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Στο Θέατρο Αμαλία παρουσιάζεται η μουσικοχορευτική παράσταση The Intimacy of Collision, αντλώντας από τις ρυθμικές δομές της Ντάπκε, τους κύκλικους βράχους της μπαλάντι και τις παραλλαγές του χορού των 7 πέπλων, 3 ερμηνευτές δημιουργούν ένα έργο που κοίται ανάμεσα στην οργή, τη σύγκρουση και τον εορτασμό. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: احنا مع العلي احنا متغش لهم ونعفولها
1: يا حبيبي.
2: Με άλλον αέρα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε ξανά. Είστε συντονισμένοι στο 958, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ERT.gr και από την πλατφόρμα ERT.co. Με μεγάλη μας χαρά η Ρούλα Αρβανιτίδου είναι εδώ για να φροντίσει τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Σήμερα θα αφιερώσουμε την εκπομπή στην παγκόσμια ηλεκτρική ψυχεδέλεια και στις παράξενες μουσικές διαδρομές της από χώρα σε χώρα μέσα από ηχογραφήσεις κυρίως των δεκαετιών του 60 και του 70, σε μια εποχή πολύ πριν καθιερωθεί εμπορικά ο όρος World Music. Ήταν μια περίοδος έντονων μουσικών ζυμώσεων κατά την οποία οι τοπικές μουσικές παραδόσεις άρχισαν να συναντούν τις ηλεκτρικές κιθάρες, τα όργανα και τα drums, αλλά και το σερφ, το γκαράζ, το ροκ, τους λάτιν ρυθμούς και την ψυχεδέλεια. Αυτές ακριβώς τις μουσικές συναντήσεις θα ακολουθήσουμε σήμερα, ταξιδεύοντας από την Ινδία και τη Μέση Ανατολή μέχρι την Αφρική, την Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική, για να ακούσουμε πώς διαφορετικές μουσικές γλώσσες μεταμορφώθηκαν και δημιούργησαν κάτι καινούριο. Ξεκινήσαμε με τους The Latins και το Habibi Twist. Κυκλοφόρησε το 1962 από την RCA Italiana. Ένα κομμάτι όπου το twist, το surf και η εξώτικα συναντούν το ανατολίτικο χρώμα και από αυτή τη διασταύρωση περνάμε στους Κονγκολέζους Raiko Jazz με το Zaina, μια ζωηρή τσαράγκα από τις ηχογραφήσεις τους στη δεκαετία του 60 και το άλμπουμ Danson avec les Raiko Jazz.

Ακούσαμε το Alaha Band από του Stan Labaum and his Orchestra από τα τέλη της δεκαετίας του 50 με τίτλο που παραπέμπει στην Ινδική πόλη. Παραμένουμε στην Ινδική σκηνή με τους The Mustangs από το Μαδράς, το σημερινό Τσενάι, με το κομμάτι Escape. Το συγκρότημα είχε ιδιαίτερη αδυναμία στα ορχιστρικά και στην αμερικανική surf μουσική με μεγάλη επιρροή από τους The Ventures. Έτσι λοιπόν το Escape που ακούμε είναι η διασκευή δικού τους κομματιού σε μια ειδική εκδοχή που κυκλοφόρησε σε 45 το 1967.

Και από την Ινδία περνάμε στην Ισπανία, συνεχίζοντας τη συνάντηση του δυτικού ηλεκτρικού ήχου με ανατολίτικες μελωδίες. Ακούμε τους Los Pasos, το Habibi, από τα τέλη της δεκαετίας του 60, σε μία από τις πιο ιδιαίτερες και ψυχεδελικές στιγμές του ισπανικού συγκροτήματος.

Ακούσαμε τον Αιγύπτιο συνθέτη και οργανίστα Χάνι Μέχανα στο κομμάτι Νταλά από το άλμπουμ The Miracles of the Seven Dances, ένα εξαιρετικό δείγμα πειραματικού αιγυπτιακού ήχου που μπλέκει το όργανο με ψυχεδελικές κιθάρες και κρουστά. Και θα περάσουμε στον Λιβανέζο συνθέτη και πρωτοπόρο τον synthesizer Ihsan Al-Munzer με το κομμάτι Yasmin από το άλμπουμ Belly Dance του 1981, όπου οι λεβαντιτικές μελωδίες συναντούν τον μπάσο και τους δυτικούς χορευτικούς ρυθμούς.

Και από τον Λίβανο επιστρέψαμε στην Αίγυπτο με τον Abd al-Rahman al-Khamisi και το κομμάτι Hint από το soundtrack της ταινίας Respectable Families. Εδώ το τσα-τσα-τσα αποκτά μια παράξενη και ψυχεδελική μορφή που ξεφεύγει από τον παραδοσιακό κινηματογραφικό ήχο της εποχής. Και συνεχίζουμε με το συγκρότημα Ensemble Mileta Petrovica από την Νίς της Σερβίας και το ορχιστρικό Μπράνκοφ Τσότσεκ από το άλμπουμ Veseli Romi, όπου οι βαλκανικοί ρυθμοί των Ρωμά συναντούν τον ηλεκτρικό ήχο.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Ακούσαμε το Harem Dance από τον αρμενικής καταγωγής ουτίστα Μάρκο Μέλκον, γεννημένο στη Σμύρνη, και τον αμερικανό αρμενικής καταγωγής τρομπετίστα και band leader Roger King Mosian. Ο Μέλκον υπήρξε εμβληματική μορφή της ανατολικο-μεσογειακής μουσικής σκηνής στις Ηνωμένες Πολιτείες, τραγουδώντας και ηχογραφώντας τα αρμενικά, τα ελληνικά και τα τουρκικά. Στο κομμάτι αυτό που μόλις ακούσαμε, το ούτι και το ανατολίτικο ύφος συναντούν την jazz ορχήστρα και τις Latin επιρροές του Mosian σε μια μοναδική διασταύρωση της Ανατολής με τον αμερικανικό ήχο. Και συνεχίζουμε με τον Τούρκο Ερκίν Κοράι, τον νονό του Anatolian Rock, με το ορχιστρικό Τσιτσέκ Νταού του 1968. Πρόκειται για μια παραδοσιακή μελωδία, την οποία ο Κοράι μεταφέρει στον ηλεκτρικό ήχο με την κιθάρα σε πρώτο πλάνο και έντονο ροκ ρυθμό.

Ακούμε το Σιρόκο Μάμπο με τον Γιάννη Τατασόπουλο και τον Ρότζερ Κίνγκ Μόσιαν, όπου το ελληνικό μπουζούκι και οι Latin ρυθμοί συναντιούνται μέσα στο πολυπολιτισμικό μουσικό περιβάλλον της Νέας Υόρκης της δεκαετίας του 60. Και ερχόμαστε στα καθημάς με τον Βασίλη Βασιλιάδη, γνωστό και ως Βιταβίτα, και το ορχιστρικό Τσιφτετέλη που κυκλοφόρησε σε 45 το 1968. Ο Βασίλης Βασιλιάδης έδρασε κυρίως στην ελληνική λαϊκή σκηνή και υπήρξε από τους πρώτους μουσικούς που συνέδεσαν το λαϊκό τραγούδι με τον ηλεκτρικό ήχο, καθιερώντας στην Ελλάδα τη Φαρφίσα. Το όργανο αυτό το είχε γνωρίσει σε ταξίδι του στη Νέα Υόρκη και εντάσσοντάς το αργότερα στις εγχώριες ηχογραφήσεις, δημιούργησε ένα εκρηκτικό κράμα λαϊκού και ανατολικού ήχου, με το συγκεκριμένο κομμάτι να θεωρείται μέχρι σήμερα το απόλυτο δείγμα γραφής του psychedelic λαϊκού ήχου της εποχής, χάρη στα διαστημικά του εφέ.

Ακούσαμε το μπουζούκι έχει κέφια από την Ορχήστρα Μεσόγειος μέσα από τη συλλογή το ελληνικό μπουζούκι του 2002. Πρόκειται για μια ορχιστρική διασκευή που συνδέεται με τον Βαγγέλη Περπινιάδη και το ελληνικό τσιφτετέλι, αλλά εδώ ο γνώριμος λαϊκός ήχος αποκτά έτσι και μια πιο εξωτική και σχεδόν ψυχεδελική διάσταση, καθώς το μπουζούκι, η κιθάρα και τα κρουστά δημιουργούν ένα ρυθμικό ήχο που κινείται ανάμεσα στο ελληνικό λαϊκό και την ανατολική εξώτικα, και πλησιάζοντας σιγά σιγά προς το τέλος της πρώτης ώρας περνάμε στο κοκό και στο σπουδαίο κονγκολέζο κιθαρίστα Φράγκο με τους OK Jazz, με το Τσα Τσα Τσα De Mi Amor, ένα κομμάτι με έντονο κουβανέζικο χρώμα. Πρόκειται για μία από τις πρώιμες ηχογραφίες του συγκροτήματος που συγκεντρώθηκαν αργότερα στη συλλογή Originalité. Εδώ η κονγκολέζικη ρούμπα συναντά το τσα τσα τσα και τον ηλεκτρικό ήχο της κιθάρας. Να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε. Να ευχαριστήσω την Ρούλα Αρβανιτίδου που φρόντισε εξαιρετικά τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για τη συνέχεια του αφιερώματός μας στην παγκόσμια ηλεκτρική ψυχεδέλεια και στις μουσικές διαδρομές της από διαφορετικές γωνίες του κόσμου.

0: Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης παρουσιάζει την Ορχήστρα του Cleveland. Μια ορχήστρα θρύλος για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε μια μοναδική συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε. The Cleveland Orchestra. Μουσική διεύθυνση Franz Welser Mest. Έργα Strauss και Σωστακόβιτς. 3η 20 Οκτωβρίου στις 8.30. Πληροφορίες εισιτήρια 2310-895-938 και tch.gr. Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3.
1: Μαζί στο ρυθμό. 30 χρόνια Κρουστόφωνο και γιορτάζουμε μαζί με συναυλίες, παραστάσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους μουσικόφιλους. 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στην Αποθήκη Δέλτα, σε μια μεγάλη γιορτή. Σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Θεσσαλονίκης, Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού. Πληροφορίες στο site μας www.kustofono.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3.

Με άλλον αέρα να καλωσορίσουμε τις φίλες και τους φίλους που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στον 958 στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ.gr και από την πλατφόρμα ΕΡΤ.ΕΚΟ. Η Ρούλα Αρβανιτίδου παραμένει στη φροντίδα των ήχων μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στην παγκόσμια ηλεκτρική ψυχεδέλεια με σερφ και γκαράζ, ανατολίτικες μελωδίες, λάτιν και αφρικανικούς ρυθμούς, ηλεκτρικές κιθάρες και όργανα που μας ταξιδεύουν σε διαφορετικές γωνιές του κόσμου. Ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα από την Αίγυπτο με τους The Wrong Notes και το Verengua, μια σπάνια κυκλοφορία του 1970 από την Αιγυπτιακή εταιρεία Disc Aoun, όπου το ψυχεδελικό σερφ και το γκαράζ συναντούν Latin επιρροές, φροντίζοντας μια λιγότερο γνωστή πλευρά της αιγυπτιακής ηλεκτρικής σκηνής, και παραμένουμε στην ίδια γεωγραφική περιοχή με τον Σάγεντ Σαλάμα και το Ζάχρατ Ελ Χομπ, ένα μπολερό από τη δεκαετία του 60, όπου και εδώ οι Latin ρυθμοί συναντούν το ορχιστρικό ύφος της εποχής. Το κομμάτι επανεκδόθηκε αργότερα στη συλλογή Ζαμάν για Σου, αφιερωμένη σε σπάνιες αιγυπτιακές ηχογραφήσεις εκείνης της περίοδου.

Ακούσαμε τον Λιβανέζο δεξιοτέχνη Ματάρ Μοχάμετ με το Γιάτε Ιρατήρι από το άλμπουμ Ματάρ Oriental Bouzouk Music του 1970 με το παραδοσιακό αραβικό έγχορδο Bouzouk. Ο Ματάρ Μοχάμετ διαμόρφωσε ένα προσωπικό ύφος που συνέδεει την αραβική μουσική παράδοση με επιρροές από την τζαζ, το φλαμέγκο και την ινδική μουσική. Και από το Λίβανο περνάμε τώρα στο Μπενίν με τους Black Dragons, The Porto Novo και το Amon Mikeledze. Τη σύνθεση και τα φωνητικά αναλαμβάνει ο Νέστορ Χουντόνση σε έναν ήχο που κινείται ανάμεσα στο Afrobeat και το Jerk, έναν χορευτικό ρυθμό της δεκαετίας του 60 κοντά στη Soul και το Rhythm and Blues.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Παραμένουμε στη Δυτική Αφρική και από το Μπενίν περνάμε στη Σενεγάλη με την ορκέστρα Lightiam και το Μασάνι Σισε, ένα οργανικό κομμάτι από τις αρχές της δεκαετίας του 70. Εδώ το παραδοσιακό μουσικό υλικό συναντά τον ηλεκτρικό ήχο και τις αφροκουβανικές επιρροές που χαρακτήριζαν τις μεγάλες ορχήστρες του Ντακάρ εκείνη την περίοδο. Η ηχογράφηση αυτή συμπεριλήφθηκε αργότερα στη συλλογή Senegal 70 της Analog Africa.

Αυτό που μόλις ακούσαμε ήταν το Jazz in Portside από τον Αμερικανό Συριακής καταγωγής Eddie the Sheikh Kotsak και τον Αμερικανό Ιρακινής καταγωγής Haki Obadia. Η ηχογράφηση από τις αρχές της δεκαετίας του 60, όπως ακούσαμε, συνδυάζει τη jazz, την bossa nova με ρυθμούς και μελωδίες της Μέσης Ανατολής σε αυτό που οι ίδιοι παρουσίαζαν ως Amer Arabic Sound, έναν χαρακτηριστικό αμερικανό-αραβικό ήχο, και από αυτή τη συνάντηση Ανατολής και Δύσης περνάμε στη Λατινική Αμερική με τους Περουβιανούς Χουανέκο Ισουκόμπο και τον Μπεν Αμπαϊλάρ Κον Χουανέκο. Το συγκρότημα από την Πουκάλπα της Περουβιανής Αμαζονίας υπήρξε από τους πρωτοπόρους της κούμπιας της περιοχής, συνδυάζοντάς την με τις τοπικές μουσικές παραδόσεις, ηλεκτρική κιθάρα και το όργανο φαρφίσα που αναφέραμε και νωρίτερα, αλλά και επιρροές από το σερφ και τις μουσικές των σπαγκετί western.

Ακούσαμε ακόμη μια εκδοχή της Μισιλού, αυτή τη φορά από τις ηχογραφίσεις χορού που συνδέθηκαν με τον Άρθουρ Μάρεϊ. Ήδη από τη δεκαετία του 40 η Μισιλού είχε περάσει στην αμερικανική κουλτούρα της ρούμπα και του ballroom, πολύ πριν συνδεθεί τόσο έντονα με το surf rock των 60's. Από εκεί περνάμε στο Περού με τον Τσάρλι Παλομάρες Ισου Γιουμπονέι και το Vives Bugalú από τα τέλη της δεκαετίας του 60, ένα δείγμα της περουβιανής εκδοχής αυτή τη φορά του Bugalú, με έντονο ρυθμό και τον χαρακτηριστικό Latin ήχο που είχε αρχίσει τότε να αποκτά τη δική του μορφή και στη Νότια Αμερική.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Παραμένουμε στο Περού με τους Los Destellos και το κιθαρίστα Enrique Delgado, μία από τις σημαντικότερες μορφές της περουβιανής κούμπιας. Στον ήχο του συγκροτήματος η ηλεκτρική κιθάρα περνά στο προσκήνιο και πάλι και συνδυάζεται με την κούμπια, το beat, το μπουκαλού και την ψυχεδέλεια. Ακούμε το Guajira Psicodélica.

Αυτή ήταν η Λιβανέζα τραγουδίστρια Σαμπάχ με το Σόλα, μια σύνθεση του Ελία Σαραγμπάνη, όπου η Λιβανέζικη pop συναντά το ρυθμό του τσα-τσα-τσα, ένα χαρακτηριστικό δείγμα της εποχής, όταν οι λατινοαμερικάνικοι χορευτικοί ρυθμοί είχαν αρχίσει να αποκτούν το δικό τους χρώμα στη μουσική της Μέσης Ανατολής. Και συνεχίζουμε με το Μαλαγκένια του Άλι Χασάν, το δικό τους χρώμα στη μουσική της Μέσης Ανατολής. Και συνεχίζουμε με το Μαλαγκένια του Άλι Χασάν, ψευδώνυμο του Αμερικανού πιανίστα Αλ Χαζάν. Η ηχογράφηση του

Ακούσαμε τον Τούρκο Αρίφ Σα με το ορχιστρικό σου Σαμσούν Εύλερη από το 1973, ένα χαρακτηριστικό δείγμα του ανατολίτικου ηλεκτρικού ύφους της εποχής. Το σάζι του Αρίφ Σα οδήγησε τη μελωδία, ενώ η κιθάρα του Ζαφέρ Ντιλέκ πρόσθεσε αυτή την ψυχεδελική διάσταση στο κομμάτι που ακούσαμε μόλις. Και φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος, θα κλείσουμε με τον Αιγύπτιο Χάνι Μέχανα και το Χάναντι από τη συλλογή Music for Airplanes, η οποία συγκεντρώνει ορχιστρικές συνθέσεις και μουσικές του για αιγυπτιακές ταινίες και τηλεοπτικές παραγωγές την περίοδο 1973-1980, με όργανο, synthesizer και έντονη κινηματογραφική ατμόσφαιρα. Το Χάναντι ολοκληρώνει τη σημερινή μας περιπλάνηση στις απρόβλεπτες διαδρομές της παγκόσμιας ηλεκτρικής ψυχεδέλειας. Να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε. Να ευχαριστήσω την Ρούλα Αρβανιτίδου και τον Χρήστο Σιδερίδη που φρόντισαν άψογα τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Από εμάς εδώ πολλές ευχές, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: ώρα είναι μία.
1: Άκου, η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSR3.
3: International Micro Me Festival 2026. 22 με 26 Σεπτεμβρίου. Το Micro Me μεγάλωσε και επιστρέφει στην πόλη σου. 100 ταινίες μικρού μήκους. 5 ημέρες. 9 πόλεις. Ένας νικητής. Ζωντανά σε μια πόλη κοντά σου. Στις 26 Σεπτεμβρίου ψηφίζουμε την αγαπημένη μας ταινία. Κλείσε τη θέση σου και έλα να ψηφίσεις. Θεσσαλονίκη, κινηματογράφος Βακούρα, Μιχαήλ Ιωάννου 8.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSR3.
4: Με ένδυμα περιπάτου.
5: Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, ο Ένκεφε Ζολάρη σκηνοθετεί την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου στο έργο Φάκελος Μέρλι Μονρόε, κωδικός Ερέης. Το έργο της Ροδή Στεφανίδου φωτίζει γνωστές και άγνωστες πλευρές της γυναίκας πίσω από το μύθο της απόλυτης στάρ, συνδυάζοντας το ντοκουμέντο με τη μυθοπλασία. Στο Σινέβα Κούρα φιλοξενείται το International Micro Festival 2026, μια γιορτή αφιερωμένη στις ταινίες μικρού μήκους. 15 ταινίες διεκδικούν τα βραβεία κοινού. Το Κρουστόφωνο συμπληρώνει 30 χρόνια δημιουργικής παρουσίας στη Θεσσαλονίκη και γιορτάζει με ένα πλούσιο τριήμερο εκδηλώσεων στην Αποθήκη Δέλτα στο λιμάνι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συναυλίες και τζαμαρίσματα, μουσικοθεατρικές και παιδικές παραστάσεις, σεμινάρια και master classes, αναδρομικό συμπόσιο, έκθεση φωτογραφίας, παρουσίαση βιβλίου, μεταμουσικής, θέατρο σκιών και παραδοσιακό πανηγύρι λήξης. Στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης οργανώνεται ο ετήσιος κύκλος «Μουσικές στο Μουσείο 2026-2027». Καταξιωμένοι ερμηνευτές αλλά και νέοι μουσικοί συναντούν έργα από τον Μπετόβεν, τον Σούμαν έως τον Τσαϊκόφσκι και συνθέτουν ένα πρόγραμμα που γεφυρώνει διαφορετικές εποχές και μουσικές γλώσσες. Στον Πολυχώρο Γουί έρχονται για μια συναυλία οι Τίτο Ταραντούλα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής περιοδίας τους Best of Tour 2026 με μπροστάρι τον χαρισματικό Τίτο Λαρίβα. Το κοινό θα απολαύσει ένα δυναμικό Best of Set με κομμάτια ορόσημο από τον κινηματογράφο και τη δισκογραφία των Ταραντούλα σε μια συναυλία που απευθύνεται στους φίλους του Alternative Rock και της κινηματογραφικής μουσικής. Ξεκινά στην αγορά Άθωνος το Καπάνι Project που κλείνει 10 χρόνια ζωής. Μουσική, performances, οικαστικές εγκαταστάσεις, εκθέσεις και παράλληλες δράσεις αναπτύσσονται για 2 μέρες στο δημόσιο χώρο με τη συμμετοχή δεκάδων καλλιτεχνών και δημιουργικών ομάδων και με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Στο Θέατρο Αμαλία παρουσιάζεται η μουσικοχορευτική παράσταση The Intimacy of Collision, αντλώντας από τις ρυθμικές δομές της Ντάπκε τους κυκλικούς βράχους της μπαλάντι και τις παραλλαγές του χορού των 7 πέπλων, 3 ερμηνευτές δημιουργούν ένα έργο που κοίταται ανάμεσα στην οργή, τη σύγκρουση και τον εορτασμό. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

Κάποιος περνάει τραγουδώντας.

εικόνες πόλης με φίλτρο. Μια ραδιοφωνική σειρά φτιαγμένη από δρόμο, μουσική και λέξεις που περίσεψαν από ένα ποίημα. Στον 958 της R3 με τη Μάρα Τσικάρα.

μονάχος του στην πλώρη βαποριού, κοιτάζοντας να φεύγουν τους αφρούς. Ξανά σαν άρρωστο σκυλί που ξεψυχάει ανάμεσα σ' ωραίες δεσποινίδες, σαν το ξεχασμένο που χτυπάει με πέτρες τα παράθυρα σπιτιού.

Δεν χρειάζεται να μιλάς συνέχεια, με μαλώνει νομίζω. Άσε λίγο τη μουσική να πει τη δική της ιστορία, συνεχίζει. Ας εναντήσουμε μια ώρα με όμορφους ήχους, να βάλουμε ένα μουσικό πανοφόρι στο μεσημέρι, γιατί άλλαξε ο καιρός και χρειάζεται. Να πω τουλάχιστον ποιοι είμαστε, μπορώ. Να πω ότι η Ζωή Μούσιου φροντίζει τον ήχο, η Μάρα Τσικάρα είναι στην επιμέλεια και παρουσίαση. Ξέρεις τώρα αυτά τα τυπικά. Ότι ακολουθούμε κάποιον που περνάει τραγουδώντας, φυρίζοντας, μουρμουρίζοντας, επιβάλλοντας με τον τρόπο του τις διαθέσεις του, αφήνοντας μουσικά αποτυπώματα. Και εμείς, σαν ήρωες παραμυθιού, ακολουθούμε τα χαλικάκια για να βρούμε το δρόμο.

Σε αυτό το μοναχικό περίπατο ζωγραφίζω σκυλιά για να έχω για παρέα. Σαν μικρές ευτυχίες που τρυποδίζουν δίπλα σου και σου κουνούν ουρές και συζητάς οικετευτικά τα χάδια τους, κι ας είναι ζωγραφιστά κι αυτά.

Τώρα σβήνω τα σκυλιά από τη ζωγραφιά. Dog days are over, μας είπε η Florence. Πώς να προλογίσω όμως το επόμενο, τι ιστορία να σκαρφιστώ, όταν ο ίδιος ο δημιουργός του, ο Vance Joy, λέει «Αυτό το τραγούδι είναι ένα παράξενο μείγμα ιδεών. Μερικές φορές, ξέρεις, προσπαθώ να γράψω και να συνδυάσω μια σειρά διαφορετικών ιδεών και εικόνων, αλλά δεν λειτουργεί και σκέφτομαι «Αυτό δεν ακούγεται σωστό» ή «Ακούγεται πολύ παράξενο» και όλα έρχονται σε αντίθεση μεταξύ τους. Αλλά για κάποιο λόγο, όλα αυτά δένουν καλά στο τραγούδι «Riptide». Και όταν συμβαίνουν τέτοια πράγματα, είναι κάπως πέρα από τον έλεγχό σου. Είχα μια σειρά από διαφορετικές ιδέες, διαφορετικές λέξεις, δεν είχε καν πλοκή, δεν αναφερόμουν σε κάποια εμπειρία ή κάτι τέτοιο. Είναι περισσότερο σαν ένας εσωτερικός μονόλογος. Κάτι τέτοιο είναι και η σημερινή μας διαδρομή. Χωρίς πλοκή. Σαν μια ροή συνείδησης και μουσικής.

0: Έμεινε τελικά το κορίτσι ή το παρέσυρε το ρεύμα, ποιος ξέρει. Η επόμενη ιστορία πάντως για μια απουσία μιλάει, για ένα άδειο σπίτι με τους θορύβους του και ένα πείμα του Γιάννη Κοντού αφημένο πάνω στο τραπέζι της κουζίνας, δίπλα στο ροχαλιτό του ψυγείου.
1: Οι θόρυβοι τη μέρα στο σπίτι. Όταν λείπω, η ορχήστρα ξεκουράζεται, οι φωνές κοιμούνται, ο γρίλος σταματά. Το ψυγείο όμως, κοιμισμένη αρκούδα, ροχαλίζει. Το κρεβάτι διορθώνει τα βαθουλώματα, τα αποτυπώματα και τα φιλιά σου. Ένα φως κάθεται παντού, μικρό παιδί να περιμένει. Το σπίτι ανοίγει, αναπνέει, όπως ακορντεόν. Επιστρέφω. Ο άνεμος δεν είναι ευνοϊκός και μου σχίζει τις χάρτινες επιδιώξεις μου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Και η απουσία κάνει θόρυβο μέσα στο σπίτι και καμιά ζωγραφιά δεν μπορεί να την αντικαταστήσει. Έτσι είναι η ζωή, θα μου πεις, με έναν αναστεναγμό. Και γίνεται ο στεναγμός αεράκι, μια θαλάσσια μάζα που θερμαίνεται βραδύτερα της ταιριάς. Η δε διαφορά θερμοκρασίας προκαλεί την οριζόντια κίνηση αέριων μαζών στη θέση των θερμότερων που ανέρχονται. Ναι, ένας μπάτης είναι όλα αυτά, αυτός ήρθε να καλύψει το κενό. Σαν μακρινή ανάμνηση, τότε που εφουντάρισε η βαρκούλα στην ακρογιαλιά και τότε που είχαμε το γλέντι, τις αγκαλίτσες, τα χάδια, τα φιλιά.

Ο αέρας παρέσυρε και την ανάμνηση μακριά. Όχι, η βάρκα δεν φουντάρισε ακόμα. Πλέει πάνω στο νερό και εσύ δεν ήσουν πουθενά. Δεν πειράζει όμως. Μόνο ένα γλάρο θυμάμαι και μια φωνή και μουσική σαν απαλό χάδι.

Η βάρκα μου, γλυκιά οργή, θα ταξιδέψουμε, αλλά θα καθυστερούμε στις σκέψεις, στις ακτές των παλιών ελπίδων, θα προχωρήσουμε αργά εις το ρυθμό των σκιών, θα προσποιηθούμε ότι έχουμε χαθεί στον κόσμο των μουσικών σημειώσεων. My boat, συμπληρώνει η Μελισσά Λαβό.

Ο Bill Evans προσπάθησε να μας φτιάξει τη διάθεση «Make someone happy», το μουσικό θέμα που ακούμε, και ο Ιωάννης Γρυπάρης βαδίζει πάνω στη μουσική λέγοντας «Με γυμνό πόδι στα πλούσια τα λουλούδια, με ξέπλεγα στις άβρες τα μαλλιά της, πετάει τρελή χαρά με τα τραγούδια, παιδούλα δροσερή σαν μουσχομπά της, σαν πεταλούδα βελουδένια χνούδια τεινάζει από τα πολύχρωμα φτερά της και στα τετράξανθά της τα πλεξούδια κάτι αντιφέγγει σαν μεσημεριά της». Και τη χαρά της δεν κρατάει στα στήθια, μα εκεί που τρελά κράζει «Τι μου λείπει» να σου πετιέται από τα κουφολίθια η γριά ηχό και της φωνάζει «Η λύπη». Είμαι γριά και ξέρω, μόνο αν πάθεις μπορείς και τι είναι η χαρά να μάθεις.

Για να δούμε, τα κατάφερε ο Bill Evans. Η νίκησε η ηχό με τη λύπη. Make someone happy, κάνε κάποιον ευτυχισμένο, πώς γίνεται αυτό? Εκτός και αν θεωρήσουμε ότι το να εύχεσαι και να ελπίζεις είναι σημάδι αισιοδοξίας, είναι σημάδι χαράς, έτοτε ναι, κάτι έγινε.

Κάποιος περνάει τραγουδώντας μέσα από ένα μεσημέρι, ζωγραφίζει σκυλιά, ζωγραφίζει χάδια και ακρογιαλιές και αέριδες και βάρκες και ρεύματα που παρασύρουν και πουλιά και προσποιείται ότι έχει χαθεί στον κόσμο των μουσικών σημειώσεων. Πέφτει, σηκώνεται, χαμογελά, αφήνει τη μουσική να τον παρασύρει εκεί που αυτή ξέρει καλύτερα.

Ένας εσωτερικός μονόλογος, μια αναζήτηση χαράς, ελεύθερη συνειρμή και μουσική. Έτσι πέρασε η ώρα. Τον ήχο φρόντισε η Ζωή Μούσιου, η Μάρα Τσικάρα ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση. Για όλα τα υπόλοιπα ευθύνεται κάποιος που περνάει τραγουδώντας από δίπλα μας, ανακατεύει λίγο τη μέρα και τη διάθεση και τη σκέψη και έπειτα χάνεται στον ορίζοντα.

0: International Micro Me Festival 2026, 22 με 26 Σεπτεμβρίου. Το Micro Me μεγάλωσε και επιστρέφει στην πόλη σου. 100 ταινίες μικρού μήκους, 5 ημέρες, 9 πόλεις, ένας νικητής, ζωντανά σε μια πόλη κοντά σου. Στις 26 Σεπτεμβρίου ψηφίζουμε την αγαπημένη μας ταινία. Κλείσε τη θέση σου και έλα να ψηφίσεις. Θεσσαλονίκη, κινηματογράφος Βακούρα, Μιχαήλ Ιωάννου 8.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον ντοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
1: FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.

Ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάννα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.

Η δύναμη της μουσικής στο να δημιουργεί τοπία και δεύθυνο πορεινά. Καλώς ανταμώνουμε και πάλι φίλοι μου καλή μου φίλη, συντονισμένη στον 958 της R3. Ακούτε την εκπομπή ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Απαραίτητες συστάσεις, αντιλαμβάνεστε, θα δοθούν και σήμερα. Μερσιάνα Ελευθεριάδου μπροστά από το μικρόφωνο στην επιμέλεια και παρουσίαση αυτής. Τάσος Τριανταφύλου, καλός φίλος και συνεργάτης στην τεχνική επιμέλεια του ήχου. Σήμερα λοιπόν θα παρουσιάσουμε το έργο του σπουδαίου Αντρέ Πρεβέν, ο οποίος υπήρξε ένας από τους πιο χαρισματικούς, τολμώ να πω, και πολυπράγμονες μουσικούς του 20ου αιώνα, διαπρέποντας τόσο όσο ως συνθέτης, αλλά και ως πιανίστας και διευθυντής ορχήστρας. Αρχίσαμε την σημερινή μας έτσι συνάντηση με έναν εξαιρετικό δίσκο. Το άλμπουμ ονομάζεται A Touch of Elegance, The Music of Duke Ellington, ο οποίος δίσκος ηχογραφήθηκε το Μάρτιο του 1969 και κυκλοφόρησε μάλιστα την ίδια χρονιά από τη σπουδαία Columbia Records. Στον αυθεντικό δίσκο του 1961, ο Αντρέ Πρεβέν παίζει πιάνο και συνοδεύεται από δύο κορυφαίους μουσικούς της jazz, τον Red Mitchell στο μπάσο και τον Frank Capp στα drums. Υπάρχει βέβαια ωστόσο μία σημαντική λεπτομέρεια. Υπάρχει η μεταγενέστερη ψηφιακή έκδοση CD, η οποία κυκλοφόρησε το 1994 και λειτουργεί ως συλλογή. Περιλαμβάνει κομμάτια που ηχογραφήθηκαν σε ένα ευρύτερο διάστημα από τις 9 Νοεμβρίου του 1960 έως και τις 18 Δεκεμβρίου του 1962. Η συγκεκριμένη εκτέλεση του 1994 σε CD αντλεί υλικό από 5 διαφορετικά άλμπουμ που ηχογράφησε ο Πρεβέν εκείνη την περίοδο για την Columbia. Συναντάμε επίσης τον Ray Brown στο συγκεκριμένο CD στο μπάσο, τον θρυλικό Σέλι Μάνε στα drums, τον Χερμπέλη στην κιθάρα και τον J.J. Johnson στο τρομπόνι. Το ύφος του άλμπουμ, το άλμπουμ συνδυάζει τη jazz με την easy listening, την ορχιστρική δηλαδή μουσική, καθώς πολλά από τα κομμάτια πλαισιώνονται από ορχήστρα εγχόρδων, δημιουργώντας έτσι μία πολύ κομψή, elegant και χαλαρωτική ατμόσφαιρα.

I Fall In Love Too Easily, ένα από τα πιο διάσημα κλασικά κομμάτια όσον αφορά τα jazz standards, γραμμένο το 1944 από τους Jules Stein και Sammy Cahn. Ο André Previn ηχογράφησε αυτό το κομμάτι και μάλιστα συμπεριλαμβάνεται ως ένα από τα bonus tracks στην διευρυμένη ψηφιακή έκδοση του άλμπουμ, επίσης A Touch of Elegance. Η συγκεκριμένη ηχογράφηση του Previn προέρχεται αρχικά από το άλμπουμ Featuring Songs from Great Motion Pictures. Ο Previn αποδίδει το κομμάτι στο πιάνο με έναν εξαιρετικά λυρικό, μελαγχολικό αλλά και κινηματογραφικό τρόπο, συνοδευόμενος από ένα πανέμορφο παλοχαλί από έγχορδα. Ο André Ludwig Previn, αυτό είναι και το πραγματικό του όνομα, γεννήθηκε τον Απρίλιο του 1929, έφυγε από τη ζωή το Φεβρουάριο του 2019. Γερμανοαμερικανός πιανίστας, συνθέτης, μαέστρος, η καριέρα του εκτινόταν σε τρία μεγάλα είδη. Σε αυτό το Hollywood, της jazz, καθώς και της κλασικής μουσικής. Πριν από την ηλικία των 20 ετών, ο Previn άρχισε να διασκευάζει, να συνθέτει για την εταιρεία Metro Goldwyn Mayer και θα συνέχιζε να ασχολείται με τη μουσική περισσότερων από 50 ταινιών, ενώ θα κέρδιζε στη συνέχεια και 4 βραβεία Όσκαρ. Έχει στο δυναμικό του 10 βραβεία Grammy για ηχογραφήσεις και για τους 3 τομείς που προαναφέραμε της καριέρας του και ακόμη ένα αυτό της συνολικής προσφοράς. Υπηρέτησε ως μουσικός διευθυντής της Συμφωνικής Ορχήστρας του Χιούστον από το 1967 έως και το 1969, βασικός μαέστρος της Συμφωνικής Ορχήστρας του Λονδίνου από το 1968 έως και το 1979, μουσικός διευθυντής της Συμφωνικής Ορχήστρας του Πίτσμπουργκ από το 1976 έως και το 1984, της Φιλαρμονικής του Λος Άντζελες, επικεφαλής επίσης μαέστρος της Βασιλικής Φιλαρμονικής το 1985 έως και το 1992, αρχιμαέστρος της Φιλαρμονικής του Όσλο από το 2002 μέχρι και το 2006, ενώ συνεργαζόταν πολύ συχνά με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Βιέννης.

Και κάπου εδώ συναντάμε μια σπουδαία συνεργασία μεταξύ των Αντρέ Πρεβέν και David Rose. Το Serenade in Blue είναι μια σύνθεση του Harry Warren σε στίχους Mac Gordon. Φυσικά ηχογραφήθηκε το 1942 και έρχεται ο Αντρέ Πρεβέν και ηχογραφεί ακόμη ένα κλασικό κομμάτι με έναν δικό του τρόπο. Η πιο διάσημη εκτέλεση και αυτή φυσικά που μεταδώσαμε από τον Πρεβέν προέρχεται από τη συνεργασία του με τον μαέστρο David Rose. Το άλμπουμ περιλαμβάνεται στο εξαιρετικό κοινό τους άλμπουμ με τίτλο Like Blue, το οποίο ηχογραφήθηκε το 1959 ενώ κυκλοφόρησε το 1960 από την MGM Records. Η μουσική συνύπαρξη. Στο δίσκο αυτό ο Πρεβέν αναλαμβάνει το jazz piano ενώ ο David Rose διευθύνει την ορχήστρα του David Rose and His Orchestra. Όπως υποδηλώνει και ο τίτλος του άλμπουμ, όλα τα κομμάτια έχουν τη λέξη blue στον τίτλο τους. The Blue Room, Blue Holiday, Little Girl Blue και το Like Blue. Η συγκεκριμένη εκτέλεση του Serenade in Blue συνδυάζει το κομψό αυτοσχεδιαστικό παίξιμο του Πρεβέν με το πλούσιο ορχιστρικό ήχο των εχόρδων του Rose, δημιουργώντας έτσι ένα ιδανικό δείγμα, θα λέγαμε, της mood jazz εκείνη την εποχή. Ο Πρεβέν γεννήθηκε στο Βερολίνο από μια εβραϊκή οικογένεια. Ο δεύτερος γιος και το τελευταίο από τα τρία παιδιά της Σάρλοτ και του Τζάκοπ Πρεβέν, ο οποίος ήταν δικηγόρος, δικαστής και καθηγητής μουσικής. Ο μεγαλύτερος γιος, Στίβ Πρεβέν, έγινε σκηνοθέτης. Το έτος γέννησης του Πρεβέν είναι αβέβαιο, ενώ οι περισσότερες δημοσιευμένες αναφορές δίνουν το 1929 με ένα ερωτηματικό. Ο ίδιος ο Πρεβέν βέβαια δηλώνει ότι είναι γεννημένος το 1930 και το λήγουμε εδώ. Τα τρία παιδιά και τα τρία παιδιά πήραν μαθήματα πιάνου και ο Πρεβέν ήταν αυτός που τα χάρηκε από την αρχή περισσότερο από όλους διότι έδειξε εξαιρετικό ταλέντο. Στα έξι του γράφτηκε στο οδείο του Βερολίνου. Το 1938 ο πατέρας του Πρεβέν ενημερώθηκε ότι ο γιος του δεν ήταν πλέον ευπρόσδεκτο στο οδείο παρά το γεγονός ότι έλαβε μια πλήρη υποτροφή για τις ικανότητές του με την αιτιολογία ότι ήταν Εβραίος. Το 1938 η οικογένειά του κάνει αίτηση για αμερικανικές βίζες και κατά τη διάρκεια της 9μηνης αναμονής προκειμένου να τις λάβουν φεύγουν από το Βερολίνο για το Παρίσι. Ο πατέρας του Πρεβέν γράφει το γιο του στο κονσερβατόριο του Παρισιού όπου ο Πρεβέν μαθαίνει για τη θεωρία της μουσικής. Στις 20 Οκτωβρίου του 1938 η οικογένεια εγκαταλείπει το Παρίσι και αναχωρεί για τη Νέα Υόρκη. Το ταξίδι τους συνεχίζεται στο Las Vegas όπου φτάνουν 26 Νοεμβρίου. Ο ξάδερφος του πατέρα του Charles Πρεβέν ήταν μουσικός διευθυντής των Universal Studios. Ο Πρεβέν πολιτικογραφήθηκε πολίτης των Ηνωμένων Πολιτειών το 1943. Έμαθε αγγλικά, την τρίτη του γλώσσα μετά τα γερμανικά και τα γαλλικά, μέσω των κόμιξ και ενός λεξικού και παρακολουθώντας ταινίες. Το 1946 αποφύτησε από το γυμνάσιο του Beverly Hills και έπαιξε με τον Richard Sherman, αυτόν τον υπέροχο Αμερικανό συνθέτη που επικεντρώθηκε κυρίως στη σύνθεση μουσικών ταινιών, στην τελετή αποφύτησης.

Το Laura είναι μια κλασική jazz σύνθεση του David Ruxin με στίχους του Johnny Mercer από το 1944. Είναι ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά κομμάτια που ηχογράφησε ο André Previn και μάλιστα το έκανε σε δύο εντελώς διαφορετικές περιόδους της καριέρας του. Έχουμε πρώτα την ορχιστρική εκτέλεση, η πρώτη θα λέγαμε διάσημη solo εκτέλεση του Previn, η οποία προέρχεται από τις ηχογραφήσεις του για την Columbia Records, André Previn in Hollywood. Το ύφος είναι μια πλούσια ρομαντική και άκρος κινηματογραφική εκτέλεση, ενώ το πιάνο του Previn εωρείται πάνω από ένα, θα λέγαμε, μελαγχολικό χαλί, από ορχιστρικά έγχορδα, αποδίδοντας έτσι τέλεια το μυστήριο της αυθεντικής ταινίας νουάρ, Laura. Η Pure Jazz εκτέλεση πραγματοποιείται το 1989. Σχεδόν τρεις δεκαετίες αργότερα, ο Previn επιστρέφει στο κομμάτι με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο, καθαρό έμο jazz, για το θρυλικό άλμπουμ After Hours το 1989. Εδώ δεν υπάρχουν έγχορδα, στη δεύτερη θέλω να πω, pure εκτέλεση της jazz, καθώς ο Previn παίζει πιάνο πλαισιωμένος από δύο γίγαντες της jazz, τον Joe Pass στην κιθάρα και τον Ray Brown στο κοντραμπάσο.

0: 958 FM και στο διαδικτύο erteco.gr.
1: Στο κινηματογραφικό κομμάτι της δουλειάς που έχει να κάνει με τη δημιουργία της μουσικής για περισσότερες από 5 ταινίες, ο Αντρέ Πρεβέν κερδίζει 4 Όσκαρ. Η καριέρα του Πρεβέν ως συνθέτη, μαέστρου και ενορχιστρωτή στο στούντιο της Metro Goldwyn Mayer ξεκινά το 1946, ενώ βρισκόταν ακόμη στο γυμνάσιο, αφού το μουσικό τμήμα της εταιρείας που δούλευε τότε μπόρεσε κατά κάποιο τρόπο να τον προσλάβει. Να σας πω δε ότι αν και πιτσιρικάς δούλευε σε ένα τοπικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα. Ο Πρεβέν θυμόταν ότι η MGM έψαχνε για κάποιον ταλαντούχο, γρήγορο και φθηνό. Και ο ίδιος λέει, επειδή ήμουν παιδί, ήμουν και τα τρία, και ταλαντούχος και γρήγορος και φθηνός. Με προσέλαβαν λοιπόν για να γράφω κομμάτια και προφανώς τους άρεσα, το έκανα καλά. Η πρώτη του επίσημη σύνθεση ήταν για τη σειρά Λάση, The Sun Comes Up, η οποία συντέθηκε το 1949. Ενώ ήταν υπάλληλος πλήρους απασχόλησης στην MGM, το 1950 ο Πρεβέν κλήθηκε να παρουσιαστεί στο Όστρατο. Το 1953 ο Πρεβέν επιστρέφει στο Hollywood και επικεντρώνει την προσοχή του στα soundtrack και συγκεκριμένα στο είδος της jazz. Ο Αντρέ Πρεβέν παραμένει στο MGM για 16 ολόκληρα χρόνια, παρά τη σταθερή δουλειά και την καλή αμοιβή. Είχε φτάσει να αισθάνεται όλο και πιο περιορισμένος, διότι επιθυμούσε να ακολουθήσει καριέρα στην κλασική μουσική. Παραιτήθηκε από την MGM στα 32 του. Η ρήξη του με τον κινηματογραφικό κόσμο τη δεκαετία του 1960 ωστόσο δεν ήταν τόσο πλήρης όσο θα ισχυριζόταν αργότερα. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, ο Πρεβέν κέρδισε το Όσκαρ καλύτερης πρωτότυπης μουσικής το 1964 για την ταινία «Ωραία μου κυρία». Η κινηματογραφική του δουλειά συνεχίστηκε μέχρι το «Rollerball» του 1975, ενώ κατά τη διάρκεια της πολυετούς καριέρας του στον κινηματογράφο, ο Πρεβέν συμμετείχε στη μουσική περισσότερων από 50 ταινιών ως συνθέτης μαέστρος και ερμηνευτής.

Honeysuckle Rose, μια σύνθεση του Fats Waller από το 1929. Θα έλεγα πως είναι ένα από τα πιο χαρούμενα ρυθμικά swing κομμάτια της jazz και εδώ συναντάμε τον André Previn να το έχει ηχογραφεί σε δύο τελείως διαφορετικές και εμβληματικές βέβαια εκτελέσεις. Έχουμε την εκτέλεση την ξέφρενη όπως μεταδώσαμε σε solo rhythm η οποία γράφτηκε το 1958 και έγινε για το προσωπικό του άλμπουμ André Previn Plays Fats Waller. Από την Tops Records κυκλοφόρησε ο συγκεκριμένος δίσκος το 1958. Εδώ ο Previn αποτελεί ένα φόρο τιμή στον ίδιο το δημιουργό του κομματιού. Έχουμε μια γρήγορη γεμάτη ενέργεια swing εκτέλεση, ενώ το πιάνο του Previn πετάει σπίθες με εντυπωσιακά περάσματα που αναδεικνύουν το στυλ πιάνο εκείνης της εποχής. Και έχουμε και μια μεταμεσονύκτια jazz εκτέλεση, η οποία πραγματοποιήθηκε το 1989, όπως ακριβώς συνέβη και με το Laura που μεταδώσαμε λίγο πριν, όπου ο Previn επανήλθε στο κομμάτι 3 δεκαετίες αργότερα για το After Hours. Ενώ στη μεταμεσονύχτια jazz εκτέλεση να πούμε ότι η μουσική παρέα είναι η γνωστή. Συνοδεύεται δηλαδή ξανά από το All Star Trio του Joe Pass στην κιθάρα και του Ray Brown στον μπάσο. Και το ύφος της δεύτερης εκτέλεσης που συναντάμε το 1989 αποκτά ένα πιο χαλαρό, εκλεπτισμένο και late night χαρακτήρα σε αντίθεση με την ταχύτητα του 1958 που οι τρεις μουσικοί εστιάζουν στο βαθύ και απολαυστικό groove swing ενώ ανταλλάσσουν και εξαιρετικούς αυτοσχεδιασμούς επιτρέψτε μου να πω.

I could write a book, το κομμάτι που μόλις τώρα μεταδώσαμε. Έχουμε ένα αφιέρωμα στον σπουδαίο συνθέτη μουσικό, τον Αντρέ Πρεβέν. Είναι μια κλασική σύνθεση των Richard Rodgers και του Lawrence Hart από το musical Pal Joy του 1940, ένα από τα κομμάτια που περιλαμβάνονται, όπως σας είπα και πριν, στο A Touch of Elegance του 1994. Έχουμε μια ιστορική West Coast Jazz εκτέλεση του 1957, η πρώτη διάσημη ηχογράφηση, η οποία έγινε για το θρυλικό άλμπουμ Modern Jazz Performances of Song from Pal Joy από το σχήμα Andre Previn and his pals, τα φιλαράκια του. Οι pals, οι φίλοι δηλαδή του Previn, δεν ήταν άλλοι εκτός από τον Sally Mann στα drums και τον Red Mitchell στο μπάσο. Είναι ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά, θα έλεγα, δείγματα της West Coast Jazz σκηνής των 50's, των 50, του 50. Το κομμάτι ξεκινά με ένα υπέροχο ρυθμικό πιανιστικό intro, ενώ εξελίσσεται σε ένα γεμάτο ενέργεια uptempo swing με απίστευτη χημεία μεταξύ του τρίου. Η ρήξη τώρα που συμβαίνει είναι πως ο Αντρέ Πρεβέν ήθελε να παίζει σε πολλά επίπεδα. Η ρήξη μόνο με τον εαυτό του πραγματοποιήθηκε και συνέβη, διότι ο Πρεβέν περιέγραφε τον εαυτό του ως ένα μουσικό που αγαπώ πολύ την κλασική μουσική, αλλά ως και ένα μουσικό που παίζει πολύ jazz παρά και θεωρεί τον εαυτό του μουσικό που παίζει jazz παρά ως μουσικό της jazz. Αποδείχθηκε βέβαια ταλαντούχος ερμηνευτής της jazz και του πιάνου και ενορχιστρωτής κλασικών τραγουδιών, κερδίζοντας έτσι το σεβασμό εξεχόντων αφοσιωμένων καλλιτεχνών της jazz. Δούλεψε συνοδεύοντας στο πιάνο τραγουδιστές όπως η Ella Fitzgerald και η Doris Day, και να πούμε πως θαύμαζε φυσικά τον Bill Evans και τον Oscar Peterson. Δουλέψανε αυτοί οι τρεις μαζί, δουλεύανε συχνά ως τρίο και συνεργάστηκε επίσης με δεκάδες διάσημους μουσικούς της jazz. Ο Πρεβέν είχε γυρίσει επίσης αξέχασες τηλεοπτικές εκπομπές με τους Oscar Peterson το 1974 και με την Ella Fitzgerald το 1979. Και μιας και μιλάμε για σπουδαίους καλλιτέχνες της jazz, να μοιραστώ κάτι που είχε αναφέρει ο Gillespie, ο Dizzy Gillespie, για τον Πρεβέν. Έχει τη ροή που πολλοί δεν έχουν και δεν θα την αποκτήσουν ποτέ. Ναι, τον άκουσα να παίζει και το κατάλαβα. Πολλά παιδιά έχουν την τεχνική, την αρμονική αίσθηση, έχουν τον τέλειο συντονισμό. Και ναι, όλα αυτά είναι απαραίτητα. Αλλά χρειάζεσαι κάτι περισσότερο, ακόμα κι αν κάνεις μόνο ένα «ο». Έτσι πρέπει να έχεις την ροή.

I'll Remember April είναι το κομμάτι που μόλις τώρα μεταδώσαμε. Έχουμε αυτό το θεματικό, το αφιέρωμα στον Αντρέ Πρεβέν. Η σύνθεση φυσικά είναι Πατρίσια Τζόνστον, Ντόν Ράιε και Τζένε Ντεπόλ, γραμμένα το 1941, θεωρείται από τα πιο εμβληματικά από tempo jazz standards. Και εδώ Αντρέ Πρεβέ, να δούμε ότι παραδίδει μια μνημειώδη εκτέλεση. Το άλμπουμ κυκλοφορεί το 1959, όπου ο Πρεβέν ηχογραφεί το I'll Remember April στις 26 Νοεμβρίου του 1958 στο Λος Άντζελες για το άλμπουμ King Size, το οποίο κυκλοφορεί στις αρχές του 59 από την ιστορική Contemporary Records. Η μουσική παρέα του Αντρέ Πρεβέν Trio Jazz σε αυτή την ηχογράφηση πλαισιώνεται από το ίδιο Rhythm Section που το συνόδευσε αργότερα και στον αυθεντικό δίσκο που μεταδώσαμε Touch of Elegance το 1961. Το ύφος πρόκειται για μια εκτενή, γεμάτη ενέργεια και πάθος εκτέλεση που διαρκεί σχεδόν το πρωτότυπο 6,5 λεπτά. Το τρίο αναπτύσσει ένα καταιγιστικό γρήγορο swing up tempo που ο Πρεβέν επιδεικνύει την τρομερή δεξιοτέχνη και τη φαντασία του στον αυτοσχεδιασμό. Το μπάσο και τα drums κρατούν έναν ακλόνητο ρυθμό. Μαέστρος και συνθέτης κλασικής μουσικής, ο Πρεβέν, όπως σας ανέφερα και στην εισαγωγή μας, υπήρξε μουσικός διευθυντής της Συμφωνικής Ορχήστρας του Χιούστον, του Πίτσμπουργκ, της

Φιλαρμονικής του Λος Άντζελες, της Φιλαρμονικής του Όσλου, καθώς και ο κύριος μαέστρος της Συμφωνικής Ορχήστρας του Λονδίνου. Το 1967 ο Πρεβέν διαδέχεται τον Σερ Τζον Μπαρμπιρόλι ως μουσικός διευθυντής της Συμφωνικής Ορχήστρας του Χιούστον, ενώ το 1968 ξεκινάει τη θητεία του ως κύριος μαέστρος της Συμφωνικής Ορχήστρας του Λονδίνου, υπηρετώντας στη θέση αυτή έως και το 1979, δηλαδή 11 ολόκληρα χρόνια.

0: θέατρο.
1: Το μισό του μηδέν.
0: Το μισό του μηδέν.
1: Το νέο έργο του Μινά Βιντιάδη.
0: Σκηνοθεσία Γιώργος Κιουρτσίδης.
1: Όσα το μυαλό κρύβει.
0: Το μισό του μηδέν.
1: Η καρδιά μπορεί να τα θυμάται.
0: Από τις 2 Οκτωβρίου.
1: Στο μικρό θέατρο της Μονής Λαζαριστών.
0: Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3.
3: Μαζί στο ρυθμό. 30 χρόνια Κρουστόφωνο και γιορτάζουμε μαζί με συναυλίες, παραστάσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους μουσικόφιλους. 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στην Αποθήκη Δέλτα, σε μια μεγάλη γιορτή. Σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Θεσσαλονίκης, Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού. Πληροφορίες στο site μας www.kroustofono.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάννα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής ανάμεσα στους ήχους της πόλης για τους φίλους που ήρθαν μόλις τώρα στην παρέα του 958. Έχουμε ένα αφιέρωμα στον σπουδαίο συνθέτη, τον Αντρέ Πρεβέν, και φυσικά απαραίτητες συστάσεις θα δοθούν όπως αντιλαμβάνεστε και αυτή την ώρα. Μερσιάννα Ελευθεριάδου μπροστά από το μικρόφωνο στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, Τάσος Τριανταφύλου στην τεχνική επιμέλεια του ήχου. Ο συνθέτης, ο Αντρέ Πρεβέν, άφησε 2 οβερτούρες, πολλά ποίηματα, 14 κονσέρτα, μία συμφωνία για έγχορδα, μία πλούσια παρακαταθήκη θα λέγαμε μουσικής δωματίου, πολλά έργα για σολοπιάνο, δεκάδες τραγούδια γραμμένα στα αγγλικά αλλά και στα γερμανικά, ένα μονόδραμα για σοπράνο, κουαρτέτο εγχόρδων και πιάνο, το οποίο ολοκληρώθηκε μάλιστα και λίγο πριν πεθάνει, ένα musical για τη Νέα Υόρκη και το Λονδίνο, Coco and the Good Companions, καθώς και 2 επιτυχημένες όπερες. Το κομμάτι που μεταδώσαμε ανοίγοντας το δεύτερο μέρος της σημερινής μας συνάντησης είναι το Lose Me Now. Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο και σπάνιο κομμάτι το οποίο ανήκει στη δισκογραφία του Αντρέ Πρεβέν, καθώς αποτελεί μια δική του και αυθεντική σύνθεση. Ηχογραφήθηκε τον Ιανουάριο του 1964, κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά από την Columbia Records. Το άλμπουμ ονομάζεται Soft and Swinging, The Music of Jimmy McHouse, και ο δίσκος είναι ολόκληρος αφιερωμένος στον σπουδαίο συνθέτη Jimmy McHugh, ο οποίος ο Πρεβέν τρύπωσε κρυφά τη δική του πρωτότυπη σύνθεση ανάμεσα στα υπόλοιπα standards. Η μουσική γράφτηκε από τον Αντρέ Πρεβέν και η στίχη, αν και εκτέλεση είναι ορχιστρική, οργανική, από τον Ντόρι Λάγκτον. Από την Ντόρι, συγγνώμη, Λάγκτον, τη μετέπειτα σύζυγο του Πρεβέν. Είναι μία, θα λέγαμε, όσον αφορά το ύφος, είναι μία υπέροχη χαμηλών τόνων plus summer jazz μπαλάντα. Το jazz τρίο του Πρεβέν, πιάνο, μπάσο και drums, παίζει με μία λεπτότητα απίστευτη, ενώ συνοδεύεται από ένα ατμοσφαιρικό μεταξένιο σύνολο ορχιστρικών εγχόρδων.

Αυτό είναι το τρίτο και τελευταίο καταιγιστικό μέρος του διάσημου κονσέρτου για πιάνο σε φα μίζωνα του George Gershwin. Το έργο αυτό αποτελεί ορόσημο στην καριέρα του Αντρέ Πρεβέν, ο οποίος ως ένας διπλός μουσικός, κλασικός μαέστρος και τζαζ πιανίστας θεωρούταν ο ιδανικός ερμηνευτής για τη γεμάτη τζαζ επιρροές κλασική μουσική του Gershwin. Ο Πρεβέν αγαπούσε τόσο πολύ το έργο αυτό, να σκεφτείτε, που το ηχογράφησε 3 φορές κατά τη διάρκεια της ζωής του, αφήνοντας πίσω του μερικές από τις κορυφαίες εκτελέσεις στην ιστορία της μουσικής. Η νεανική, η πρώτη πρώιμη εκτέλεση έρχεται το 1960 και η πρώτη ηχογράφηση γίνεται με τον Πρεβέν στο πιάνο και τον θρυλικό Αμπραάμ Ναούμοβιτς Κοστελάνετς, αυτός ο Ρωσοαμερικανός διευθυντής ορχήστρας και ενορχιστρωτής της ανάλαφρης, θα λέγαμε, ορχιστρικής μουσικής, να διευθύνει για την Columbia Records. Είναι μια εκτέλεση γεμάτη νευρώδη ενέργεια. Επίσης υπάρχει και η εκτέλεση του κονσέρτου για πιάνο σε φα μίζωνα, η οποία πραγματοποιείται το 1971. Είναι αυτή η εμβληματική, θα λέγαμε, εκδοχή με την London Symphony Orchestra. Θεωρείται από πολλούς η πιο ολοκληρωμένη. Εδώ ο Πρεβέν πέτυχε το απίστευτο κατόρθωμα να παίζει το σόλο πιάνο και ταυτόχρονα να διευθύνει και τη διάσημη συμφωνική ορχήστρα του Λονδίνου. Το 1985 έχουμε την τρίτη και τελευταία ηχογράφηση του κονσέρτου για πιάνο σε φα μίζωνα, η οποία πραγματοποιείται με ωριμότητα το 1985 με τη συνοδεία της Pittsburgh Symphony Orchestra. Ηχογραφήθηκε για την Philips Classics και πάλι με τον Πρεβέν στο διπλό ρόλο εδώ, το ρόλο δηλαδή του πιανίστα καθώς και του μαέστρου. Ο ήχος είναι πιο πλούσιος, πιο ψηφιακός και έχει μια πιο βαθιά δομημένη jazz αίσθηση. Ξέρετε, αυτό το συγκεκριμένο, το τρίτο μέρος, γιατί το τρίτο μέρος μεταδώσαμε, είναι ένα ρυθμικό, εκρηκτικό φινάλε, διάρκειας περίπου 6-7 λεπτών. Λειτουργεί, θα λέγαμε, σαν ένα μουσικό κυνηγητό, όπου το πιάνο και τα κρουστά της ορχήστρας ανταλλάσσουν γρήγορες, κοφτές φράσεις, γεμάτες jazz συγκοπές και επαναφέρουν τα θέματα από τα προηγούμενα μέρη του κοντσέρτου σε μια πανηγυρική, έτσι θα λέγαμε, σε μια κορύφωση γενικότερα.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Το Change of Heart συνδέεται με τον André Previn με δύο πολύ ξεχωριστούς τρόπους. Ο πρώτος είναι ως ολοκληρωμένο άλμπουμ αφιέρωμα στην καριέρα του ως συνθέτης, αλλά και ως ένα συγκεκριμένο κομμάτι το οποίο έχει μία μεγάλη ιστορία. Το άλμπουμ Change of Heart, The Songs of André Previn, κυκλοφόρησε το 2013 και μάλιστα υπήρξε και μία συνεργασία. Ο διάσημος Αμερικανός τραγουδιστής και πιανίστας Michael Feinstein αποφάσισε να τιμήσει το συνολικό έργο του Previn. Κάλεσε τον ίδιο τον τότε 84χρονο Previn να καθίσει στο πιάνο και με τη συνοδεία μόνο του David Fink στο μπάσο ηχογράφησαν 12 από τις πιο όμορφες μελωδίες του. Ήταν η πρώτη φορά στην τεράστια καριέρα του Previn που συνεργάστηκε άμεσα στο στούντιο με έναν άντρα, θα λέγαμε, ο οποίος φυσικά ήξερε πάρα πολύ καλά και από ερμηνεία, από το ίδιο το τραγούδι. Το αποτέλεσμα, ένας late night δίσκος γεμάτος τρυφερές jazz μπαλάντες. Βέβαια, το A Change of Heart, να πούμε, όπως η μουσική γράφτηκε από τον André Previn και η στίχη από την πρώτη του σύζυγο και μόνιμη τότε συνεργάτιδά του εκείνη την εποχή, τη σπουδαία Dory Langdon. Υπάρχει φυσικά η πρώτη εκτέλεση το 1960 πριν από τη μεταγενέστερη εκδοχή με τον Feinstein, όπου ο Previn είχε ηχογραφήσει το κομμάτι συνοδεύοντας τη διάσημη τραγουδίστρια και ηθοποιό Diana Carroll στο άλμπουμ The André Previn Trio για την Columbia Records.

Το Yesterdays είναι μια κλασική μελαγχολική σύνθεση του Jerome Kern και οι στίχοι ανήκουν στον Otto Harbach, γραμμένο το 1933. Ένα ακόμη σπουδαίο jazz standard όπου ο André Previn ηχογράφησε με ένα μοναδικό τρόπο η πιο χαρακτηριστική εκτέλεση. Κυκλοφορεί το 1967. Ηχογραφεί το κομμάτι για τις ανάγκες του solo album του με τίτλο All Alone, το οποίο κυκλοφόρησε από την RCA Victor Records. Το ύφος, όπως υποδηλώνει και ο τίτλος του δίσκου, ο Previn παίζει εντελώς solo πιάνο, χωρίς τη συνοδεία μπάσου, drums ή ορχήστρας. Η προσέγγιση του στο Yesterdays είναι άκρος εσωτερική, ατμοσφαιρική, καθώς και μελαγχολική. Εκμεταλλεύεται, βλέπετε, την κλασική του παιδεία για να δημιουργήσει πλούσιες, σχεδόν ιμπρεσιονιστικές θα έλεγα αρμονίες, διατηρώντας ταυτόχρονα το jazz συνέστημα του κομματιού.

Έχουμε περάσει σε αυτή την υπρεσιονιστική, θα λέγαμε, εποχή του Αντρέ, του αγαπητού αυτού συνθέτη, του Αντρέ Πρεβέν, το Chelsea Bridge. Επίσης να σας πω πως είναι από τις πιο ατμοσφαιρικές συνθέσεις στην ιστορία όλης της jazz, γραμμένη το 1944 από τον ιδιοφυή, θα τολμήσω να πω, Billy Strayhorn, το στενότερο δηλαδή συνεργάτη του Duke Ellington. Ο Αντρέ Πρεβέν λατρεύει το έργο του διδήμου Έλικτον και Στρέιχον, καθώς ηχογραφεί το Chelsea Bridge σε δύο εξαιρετικές εκδοχές προς το τέλος της καριέρας του, παρέα με το σπουδαίο μπασίστα David Fink. Περιλαμβάνεται στο άλμπουμ We Got It Good and That Ain't Bad, an Ellington Songbook, το οποίο κυκλοφόρησε από την Deutsche Grammophon το 1999, όπου έγινε και ηχογράφηση στο στούντιο. Πρόκειται για έναν δίσκο αφιέρωμα όπου ο Πρεβέν στο πιάνο βρίσκεται στο πιάνο και ο David Fink στο μπάσο, ενώ ερμηνεύουν ως ντουέτο κλασικά κομμάτια της jazz. Η εκτέλεση του Chelsea Bridge είναι αργή, γεμάτη περισυλλογή, καθώς και λυρισμό. Ο Πρεβέν αναδεικνύει τις περίπλοκες γαλλικού τύπου αρμονίες που είχε γράψει ο Στρέιχορν, επηρεασμένος από τον Ντεμπουσί καθώς και τον Ραβέλ, ενώ τον μπάσο του Φινκ μπαίνει με απόλυτη ακρίβεια για να δώσει το βάθος.

Με τιμές και βραβεία θα κλείσουμε την σημερινή μας συνάντηση και αυτό το αφιέρωμα στον σπουδαίο συνθέτη, πιανίστα, μουσικό Αντρέ Πρεβέν. Ο Πρεβέν υπήρξε υποψήφιος για 11 βραβεία Όσκαρ. Κέρδισε 4 φορές διαδοχικά, θα λέγαμε, το 58, το 59, 63 και 64 αντίστοιχα, από τους λίγους συνθέτες που πέτυχαν το κατόρθωμα να κερδίσουν διαδοχικά Όσκαρ. Ο Πρεβέν ήταν το πρώτο πρόσωπο στην ιστορία των βραβείων Όσκαρ που έλαβε 3 υποψηφιότητες σε ένα χρόνο και αυτό συνέβη στην τελετή των βραβείων του 1960, καθώς το 1970 προτάθηκε για βραβείο Τόνι για το καλύτερο musical. Το 1974 συνέθεσε τη μουσική για το Good Companions με πρωταγωνιστή τον John Mills στο Λονδίνο, καθώς το 1977 έγινε επίτιμο μέλος της Βασιλικής Ακαδημίας Μουσικής του Λονδίνου. Η τηλεοπτική εκπομπή Prevent and the Pittsburgh του 1977, όρκεστρα φυσικά, ήταν υποψήφια για 3 βραβεία Emmy, ενώ Prevent χρήστηκε επίτιμος υπότης του τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας το 1996. Έλαβε επίσης το βραβείο Kennedy Center Honors το 1998 ως αναγνώριση της συνεισφοράς του στην κλασική μουσική, την όπερα, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ενώ το 2005 τιμήθηκε με το διεθνές βραβείο Glenn Gould και το 2008 κέρδισε φυσικά το βραβείο Lifetime Achievement για τη δουλειά του στην κλασική μουσική και τη συνολική του προσφορά στον κινηματογράφο καθώς και στη jazz. Το 2010 έλαβε το Grammy, όπως σας είπα, ενώ το 2019, στις 28 Φεβρουαρίου, ο Αντρέ Πρεβέν πεθαίνει στο σπίτι του στο Μανχάταν σε ηλικία 89 ετών. Με αυτά και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας συνάντησης. Μπροστά από το μικρόφωνο ήταν, είμαι ίδια παραμένω δηλαδή, Μαρσιάνα Ελευθεριάδου. Τάσος Τριανταφύλου, καλός φίλος και συνεργάτης. Να τον ευχαριστήσω εξαιρετικό σήμερα, φρόντισε τον ήχο. Ακούσατε την εκπομπή ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Παραμένετε συντονισμένοι στον 958. Καλή συνέχεια.

0: The Great Gig, η μεγαλύτερη Pink Floyd tribute band στην Ελλάδα, στη Μονή Λαζαριστό. The Great Gig, ένα συναρπαστικό ταξίδι μέσα από τα σπουδαιότερα κομμάτια σταθμούς από το σύνολο της δισκογραφίας των Pink Floyd. The Great Gig, μια πραγματική εμπειρία Pink Floyd. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, Μονή Λαζαριστό.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
2: Με ένδυμα περιπάτου.
3: Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, ο Ένκεφε Ζολάρη σκηνοθετεί την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου στο έργο Φάκελος Μέρλι Μονρόε, κωδικός Ερέης. Το έργο της Ροδή Στεφανίδου φωτίζει γνωστές και άγνωστες πλευρές της γυναίκας πίσω από το μύθο της απόλυτης στάρ, συνδυάζοντας το ντοκουμέντο με τη μυθοπλασία. Στο Σινέβα Κούρα φιλοξενείται το International Micro Festival 2026, μια γιορτή αφιερωμένη στις ταινίες μικρού μήκους. 15 ταινίες διεκδικούν τα βραβεία κοινού. Το Κρουστόφωνο συμπληρώνει 30 χρόνια δημιουργικής παρουσίας στη Θεσσαλονίκη και γιορτάζει με ένα πλούσιο τριήμερο εκδηλώσεων στην Αποθήκη Δέλτα στο λιμάνι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συναυλίες και τζαμαρίσματα, μουσικοθεατρικές και παιδικές παραστάσεις, σεμινάρια και master classes, αναδρομικό συμπόσιο, έκθεση φωτογραφίας, παρουσίαση βιβλίου, μεταμουσικής, θέατρο σκιών και παραδοσιακό πανηγύρι λήξης. Στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης οργανώνεται ο ετήσιος κύκλος «Μουσικές στο Μουσείο 2026-2027». Καταξιωμένοι ερμηνευτές αλλά και νέοι μουσικοί συναντούν έργα από τον Μπετόβεν, τον Σούμαν έως τον Τσαϊκόφσκι και συνθέτουν ένα πρόγραμμα που γεφυρώνει διαφορετικές εποχές και μουσικές γλώσσες. Στον Πολυχώρο Γουί έρχονται για μια συναυλία οι Τίτο Ταραντούλα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής περιοδίας τους Best of Tour 2026 με μπροστάρι τον χαρισματικό Τίτο Λαρίβα. Το κοινό θα απολαύσει ένα δυναμικό Best of Set με κομμάτια ορόσημο από τον κινηματογράφο και τη δισκογραφία των Ταραντούλα σε μια συναυλία που απευθύνεται στους φίλους του Alternative Rock και της κινηματογραφικής μουσικής. Ξεκινά στην αγορά Άθωνος το Καπάνι Project που κλείνει 10 χρόνια ζωής. Μουσική, performances, οικαστικές εγκαταστάσεις, εκθέσεις και παράλληλες δράσεις αναπτύσσονται για 2 μέρες στο δημόσιο χώρο με τη συμμετοχή δεκάδων καλλιτεχνών και δημιουργικών ομάδων και με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Στο Θέατρο Αμαλία παρουσιάζεται η μουσικοχορευτική παράσταση The Intimacy of Collision, αντλώντας από τις ρυθμικές δομές της Ντάπιε τους κυκλικούς βράχους της μπαλάντι και τις παραλλαγές του χορού των 7 πέπλων, 3 ερμηνευτές δημιουργούν ένα έργο που κοίταν ανάμεσα στην οργή, τη σύγκρουση και τον εορτασμό. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Στα τραγούδια αυτής της ώρας, μπάσο δεν παίζει, η Μαρία Βασιλιάδου.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Μια φωνή μιλά, μια άλλη ακούει αλλιώς. Και όταν η πρόθεση γίνεται γέφυρα, οι άνθρωποι συναντιούνται. Από τις 18 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα γίνεται μια μεγάλη σκηνή πολιτισμού και αθλητισμού. Το 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ενταξιακής Κουλτούρας κοφεί και ακούοντες ενδράσει. Πολιτισμός, γλώσσα, νοηματική, κίνηση, αθλητισμός, διαφορετικοί τρόποι. Μια κοινή γλώσσα, η συμπερίληψη με τη δύναμη της χορηγίας και του εθελοντισμού. Ψιθύρισε και εσύ δυνατά το μήνυμά σου. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
2: International Micro Me Festival 2026, 22 με 26 Σεπτεμβρίου. Το Micro Me μεγάλωσε και επιστρέφει στην πόλη σου. 100 ταινίες μικρού μήκους, 5 ημέρες, 9 πόλεις, ένας νικητής, ζωντανά σε μια πόλη κοντά σου. Στις 26 Σεπτεμβρίου ψηφίζουμε την αγαπημένη μας ταινία. Κλείσε τη θέση σου και έλα να ψηφίσεις. Θεσσαλονίκη, κινηματογράφος Βακούρα, Μιχαήλ Ιωάννου 8.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
3: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

958 FM και στο διαδικτύο rteco.gr. Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3. FM και στο διαδικτύο rteco.gr.

μπροστά σε βιτρίνες κρεοπολίων, μπροστά σε βιτρίνες.

και τεκεί και παρακολουθεί τελείως απαθή.

ιστορίας. Στέκεται εκεί με τα χέρια στις τσέπες και παρακολουθεί τον καταποντισμό τους. Στέκεται εκεί ακίνητος και βλέπει σχεδόν ευτυχισμένος τον πνιγμό τους. Στέκεται εκεί και παρακολουθεί.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Ω, οι ευτυχισμένες μέρες. Εντευκτήριο ιδεών. Μια εκπομπή του 958 FM για καλλιτεχνικά θέματα και πρόσωπα. Παραγωγή και παρουσίαση Γιώργος Κορδομενίδης. Τεχνική επιμέλεια Ζωή Μούσιου.

Στο σημερινό επεισόδιο θα ακούσουμε την Βάσο Μανολίδου ως Γουίνι στις ευτυχισμένες μέρες του Σάμιουελ Μπέκετ. Πρόκειται για ζωντανή ηχογράφηση της παράστασης που σκηνοθέτησε ο Αλέξης Μινωτής στο Εθνικό Θέατρο το 1980. Γουίλι, ο Μινάς Χατζησάβας. Μετάφραση Μαρία Λαμπαδαρίδου Πόθου. Τα σκηνικά της παράστασης και τα κοστούμια ήταν του Γιάννη Τσαρούχη. Οι ευτυχισμένες μέρες είναι ένα από τα διασημότερα θεατρικά έργα του 20ου αιώνα. Το έργο μεταφράστηκε στα ελληνικά για πρώτη φορά από τη σπουδαία Ελληνίδα ηθοποιό Χριστίνα Τσίγκου που ζούσε στη Γαλλία και ήταν προσωπική φίλη του Μπέκετ. Η Γουίνι, μια ξανθιά πενιντάρα καλονή, είναι θαμένη στην άμμο. Ένα κουδούνι χτυπάει επίμονα και την ξυπνάει. Ο σύντροφός της, ο Γουίλι, δεν της δίνει και πολύ σημασία, αλλά συζητάει μαζί της. Η Γουίνι έχει ένα πιστόλι στην τσάντα της και θέλει να το χρησιμοποιήσει. Στη δεύτερη σκηνή, η Γουίνι είναι βυθισμένη στην άμμο τόσο πολύ που ξεπροβάλλει μόνο το κεφάλι της. Ο σύντροφός της, ο Γουίλι, είναι σε πιο άσχημη μοίρα. Οι δυο τους συζητούν, η Γουίνι μονολογεί, ενώ ο Γουίλι απαντάει μονολεκτικά ή με αποσπάσματα που διαβράζει σε μια εφημερίδα. Προσπαθεί να τραγουδήσει, αλλά σωπαίνει. Η Γουίνι πιστεύει ότι ο σύντροφός της πέθανε ή μουγκάθηκε μέχρι που λίγα λεπτά πριν από το τέλος του κομματιού ο Γουίλι κάνει την επανεμφάνισή του αφού σέρνεται μπρούμητα και καλοντημένος φτάνοντας μπροστά στο πρόσωπο της Γουίνι που είναι σχεδόν ακουμπισμένο κάτω από την άμμο. Η απόπειρά του αυτή αποτυγχάνει και εκπνέοντας για τελευταία φορά το όνομα της αγαπημένης του μένει ακίνητος αντικρίζοντας το πρόσωπό της μέχρι που πέφτει η αυλαία.

0: Ακόμα μια θεία μέρα.
1: Ιησούς Χριστός, αμήν. Εις τον αιώνα των αιώνων, αμήν. Άρχισε, Ουίνι. Άρχισε την ημέρα σου, Ουίνι.

0: Καημένε ο Βίλι. Δεν θα είναι για πολύ. Α, λοιπόν, τι μπορώ να κάνω. Μικρή δυστυχία. Ακόμα μια. Χωρίς φάρμακο, κανένα φάρμακο. Ναι. Καημένε καλέ μου, Βίλι. Ω, Θεέ μου. Θεέ μου. Ελιφάν. Όχι χειρότερα. Όχι καλύτερα, όχι χειρότερα. Καμιά αλλαγή. Καμιά λύπη, σχεδόν καμιά. Αυτό είναι θαυμάσιο, τίποτα σαν αυτό. Αγνό. Ναι. Καημένη Βίλι. Καμιά διάθεση για τίποτα, κανένα ενδιαφέρον στη ζωή. Καημένε καλέ μου Βίλι. Όλο να κοιμάται. Θαυμάσιο χάρισμα. Τίποτα σαν αυτό. Κατά τη γνώμη μου πάντα το έλεγα. Να μην το είχα κι εγώ. Γνήσιο αγνό. Αγνό. Τι. Σε λίγο τυφλή. Λοιπόν. Αρκετά είδαμε. Δίχως άλλο μέχρι τώρα. Ποιος είναι αυτός ο θαυμάσιος στίχος. Δυστυχία μου. Να βλέπω αυτό που βλέπω. Ναι. Θα το ξεπερνούσα. Όχι. Όχι τόσο σίγουρο. Ιερό φως. Σκοτάδι βαθύ. Που θα καλύψει το νεκρωμένο φως. Θαυμάσιο χάρισμα. Να μην το είχα κι εγώ. Λοιπόν, δεν πρέπει να κλαίγομαι. Όχι, όχι. Όχι, όχι. Δεν πρέπει να κλαίγομαι. Τόσες αφορμές για ευγνωμοσύνη χωρίς λύπη. Σχεδόν χωρίς. Αυτό είναι θαυμάσιο. Τίποτα σαν αυτό. Ελαφρύ πονοκέφαλη κάποτε. Εγγυημένο γνήσιο αγνό. Γνήσιο αγνό. Ναι. Αόριστη ημικρανία από καιρό σε καιρό. Έρχεται. Έπειτα φεύγει. Τόσες ευχαριστίες. Μεγάλες ευχαριστίες. Προσευχές ίσως όχι μάταιες. Πρωί. Βράδυ. Πλήρως εγγυημένο γνήσιο αγνό. Πλήρως εγγυημένο γνήσιο αγνό. Παλιά πράγματα. Γερασμένα μάτια. Συνέχισε, Winnie. Θαυμάσιο χάρισμα. Να μην το είχα κι εγώ. Ευχαριστώ, αγάπη μου. Υγρή. Λοιπόν, όχι χειρότερα. Όχι καλύτερα, όχι χειρότερα. Καμιά αλλαγή. Όχι λύπη. Σε παρακαλώ, αγάπη μου, γίνε λίγο καλός. Μην ξανακοιμάσαι. Θα μπορούσε να σ' είχα ανάγκη. Ω, δεν είναι βία, δεν είναι βία. Μόναχα μη ξανακουβαριάζεσαι. Λίγο αρρωστιάρικες, λίγο χαλασμένες παρόλα αυτά. Ελάττωση της ζωηρότητος, έλλειψη σηκμάδας, ανορεξιά. Βρέφη, παιδιά, έφηβη. 6 κουταλιές του γλυκού ημερησίως. Το παλιό στυλ. Το παλιό στυλ. Ημερησίως, πριν και μετά από κάθε γεύμα. Βελτίωσης. Καταπληκτική. Α, πάει καλύτερα. Καλύτερα. Α. Όχι για πολύ. Λοιπόν, δεν πρέπει να κλαίγομαι. Όχι, όχι, δεν πρέπει να κλαίγομαι. Ποιος είναι αυτός ο θαυμάσιος στίχος? Ο φευγάτες χαρές. Λαλα, λαλα, αργές δυστυχίες. Φόρεσε το σοβρακό σου, αγάπη μου. Θα ψηθείς. Όχι. Ω, βλέπω, σου μένει λίγη ακόμα κρέμα. Φόρεσε το καλάθι, σαμπρέ μου. Το άλλο τώρα. Ωραία η μέρα που θα είναι και πάλι. Δροσερό στοματάκι. Στοματάκι οχρό.
1: Ο σεβασμιότατος πατήρεν κυρίω Κάρολο σας πω πέθανε μέσα στο λουτρό.
0: Ψαλό. Ψαλό σας επώ. Κλείνω τα μάτια. Και βρίσκομαι πάλι καθισμένη πάνω στα γόνατά του, μέσα στον κλειστό κήπο του Φουγκάξ και Μπαρινεύ, πίσω από το σπίτι, κάτω από την Ακακία. Οι ωραίες μέρες της ευτυχίας.
1: Ζητείτε νέος δραστήριος.
0: Ο πρώτος μου χορός, ο δεύτερος μου χορός, το πρώτο μου φιλί. Ένας μασέρ ή μηχανοθεραπευτής de Moulin ή de Moulin ή θα μπορούσα να πω des Moulin. Μουστάκι ξανθό, πολύ πυκνό, με καροτή αντάβιες, μέσα σε ένα κυπουρικό χαμόσπιτο, αλλά πιανού μυστήριο. Ούτε ίχνος κυπουρικού χαμόσπιτου δεν είχαμε εμείς, ούτε εκείνος, αυτό είναι σίγουρο. Ξαναβλέπω τους ορούς από γλάστρες, τα δεμάτια του σκόρδου. Οι σκιές πύκνωναν ανάμεσα στα δοκάρια.
1: Κοκέτι κοντοπιές για τον ήλιο.

0: Πλήρως εγγυημένο γνήσιο αγνό. Πλήρως εγγυημένο γνήσιο αγνό από τρίχα χείρου. Από τρίχα χείρου. Από τρίχα χείρου. Αυτό που βρίσκω τόσο θαυμάσιο, να μην περνά μέρα για να μιλήσω με το παλιό στυλ. Σχεδόν καμιά, χωρίς να πλουτίζει κανείς τη γνώση του, έστω και με κάτι ελάχιστο. Θέλω να πω μικρά πράγματα που σε κάνουν να ξεχνάς τους πόνους. Κι αν για λόγους ανεξήγητους κανένας πόνος δεν είναι πια δυνατός, τότε δεν έχω παρά να κλείσω τα μάτια και να περιμένω να έρθει η μέρα, η ωραία μέρα, όπου η σάρκα λιώνει σε τόσους βαθμούς και η νύχτα του φεγγαριού κρατά τόσες εκατοντάδες ώρες. Αυτό είναι που βρίσκω τόσο παρηγορητικό όταν χάνω το κουράγιο και φτάνω να ζηλεύω τα ζώα που σφάζουν. Ελπίζω να μην χάνεις τίποτα από όσα. Τι κρατάς εκεί, Ουίλι? Επιτρέπεις? Θεέ μου! Μα τι κάνουν αυτοί εκεί? Με τι παίζουν? Μα αυτό είναι πραγματικά καθαρή βρωμιά. Κάτι που φέρνει εμετό σε κάθε πλάσμα που σέβεται τον εαυτό του. Και αυτός εκεί ο τρίτος στο βάθος τι παριστάνει? Α, όχι, μα την αλήθεια. Πουφ, πάρ' το. Μακριά από εδώ. Από τρίχα χείρου. Τι είναι ακριβώς ένα χείρος? Μια γουρούνα, αυτό μάλιστα βεβαίως ξέρω. Αλλά ένα χείρος. Τέλος πάντων, ποια σημασία? Να, αυτό που λέω πάντα. Θα ξανάρθουν. Αυτό που βρίσκω τόσο θαυμάσιο. Όλα ξανάρχονται. Όλα? Όχι. Όχι όλα. Όχι, όχι. Όχι ολότελα. Ένα μέρος. Ανεβαίνει μια ωραία μέρα από κάποιο σημείο. Μέσα από τα σύννεφα. Αυτό που βρίσκω τόσο θαυμάσιο. Winnie. Τι λοιπόν? Όχι, όχι. Σιγά, Winnie. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε? Τι άλλο μπορούμε? Να μη σ' άφηνα να κοιμάσαι. Α, ναι. Αν μπορούσα τουλάχιστον να υποφέρω να είμαι μόνη. Θέλω να πω να υπάρχω μέσα από τη φλιαρία μου, χωρίς γύρω ψυχή ζωντανή να μ' ακούει. Όχι, όχι, πως έχω ψευδεστήσεις. Δεν ακούς σπουδαία πράγματα, Ουίλι. Μάρτυρ μου ο Θεός. Ίσως μέρες που δεν ακούς τίποτα. Άλλες πάλι που απαντάς. Ναι. Έτσι που μπορώ να πω στον εαυτό μου την κάθε στιγμή, ακόμα και όταν δεν απαντάς ή δεν ακούς ίσως τίποτα. Ουίνι, είναι στιγμές που κάποιος ακούει. Δεν μιλάς ολότελα μόνη. Δηλαδή μέσα στην ερημιά. Πράγμα που ποτέ δεν μπόρεσα να υποφέρω. Για πολύ. Αυτό είναι που μου επιτρέπει να συνεχίζω να μιλώ. Ενώ αν πέθαινες για να μιλήσω με το παλιό στυλ, αν με εγκατέλειπες, τι θα έκανα τότε? Τι θα μπορούσα άλλο να κάνω όλη την ημέρα? Θέλω να πω από τη στιγμή που θα σημάνει για το ξύπνημα ως τη στιγμή που θα σημάνει για τον ύπνο. Να κοιτάζω μόνο ίσια μπροστά μου με τα χείλια σφιγμένα. Ούτε μια λέξη, ούτε ένας λόγος ως τον τελευταίο στεναγμό. Τίποτα πια που να σπάζει τη σιωπή αυτού του τόπου. Πού και πού ένα στεναγμός μέσα στον καθρέφτη ή ένα μικρό ξέσπασμα γέλιου. Όταν τυχαίνει να βρω ξανά πάλι την παλιά ευθυμία. Τα μαλλιά μου. Είμαι χτενισμένη. Χτενίστηκα. Συνήθως το κάνω. Υπάρχουν τόσο λίγα πράγματα που μπορεί κανείς να κάνει. Τα κάνουμε όλα. Όλα όσα μπορούμε. Δεν είναι παρά ανθρώπινο. Είναι κάτι φυσικό στον άνθρωπο. Αδυναμία ανθρώπινη. Αδυναμία φυσική. Ούτε ίχνος χτένας. Ούτε ίχνος βούρτσας. Η χτένα είναι εδώ. Η βούρτσα είναι εδώ. Ίσως τα ξανάβαλα μέσα αφού χτενίστηκα. Αλλά συνήθως δεν βάζω τα πράγματά μου μέσα αφού τα χρησιμοποιήσω. Όχι, τα αφήνω πεταμένα εδώ και εκεί και τα βάζω όλα μαζί στο τέλος της ημέρας. Για να μιλήσω με το παλιό στυλ. Κι όμως μου φαίνεται πως θυμάμαι. Τέλος πάντων, ποια σημασία? Να, αυτό που λέω πάντα. Είναι πολύ απλό. Θα χτενιστώ πιο ύστερα, πολύ απλό. Ο χρόνος ανήκει στο Θεό και σε μένα. Στο Θεό και σε μένα. Παράξενη έκφραση. Λέγεται αυτό? Μήπως μπορεί κανείς να το πει, Willy, πως ο χρόνος ανήκει στο Θεό και σε μας? Μήπως θα το έλεγες αυτό εσύ, Willy, πως ο χρόνος σου ανήκει στο Θεό και σε σένα?
1: Ησύχασε.
0: Θα μου μιλήσεις σήμερα. Η ωραία μέρα που θα είναι και πάλι. Ακόμα μία. Λοιπόν, τι έλεγα? Α, ναι, τα μαλλιά μου. Πιο ύστερα. Κάτι θα έχω να κάνω πιο ύστερα. Έβαλα. Ναι, έβαλα το καπέλο μου. Δεν μπορώ να το βγάλω τώρα. Να σκεφτεί κανείς πως υπάρχουν στιγμές που δεν μπορεί να βγάλει το καπέλο του. Έστω και από αυτό εξαρτάται η ζωή του. Είναι στιγμές που δεν μπορείς να το βάλεις. Άλλες στιγμές που δεν μπορείς να το βγάλεις. Πόσες φορές είπα, βάλε το καπέλο σου τώρα, Winnie. Δεν έχεις άλλο να κάνεις παρά αυτό. Βγάλε το καπέλο σου τώρα, Winnie. Σαν ένα καλό κορίτσι. Αυτό θα σου κάνει καλό. Και δεν το έκανα. Δεν το μπορούσα. Χρυσαφένια, τα είπες εκείνη την ημέρα. Όταν επιτέλους είχαμε μείνει μόνοι. Χρυσαφένια μαλλιά. Στα χρυσαφένια σου μαλλιά να μπορούσαν ποτέ να... Ποτέ. Εκείνη την ημέρα. Ποια μέρα? Και τώρα. Τώρα. Οι λέξεις εγκαταλείπουν. Υπάρχουν στιγμές που ακόμα και οι λέξεις εγκαταλείπουν. Δεν είναι αλήθεια, Willy? Δεν είναι αλήθεια, Willy, ότι ακόμα και οι λέξεις εγκαταλείπουν μερικές φορές? Τι πρέπει λοιπόν να κάνει κανείς ώσπου να ξανάρθουν? Να χτενιστεί αν δεν το έχει κάνει. Ή αν υπάρχει αμφιβολία, να λιμάρει τα νύχια, αν έχουν ανάγκη από λιμάρισμα. Έτσι θα μπορεί να περιμένει ώσπου να έρθουν. Αυτό είναι που θέλω να πω. Αυτό είναι όλο που θέλω να πω. Αυτό που βρίσκω τόσο θαυμάσιο, τόσο υπέροχο, να μην περνά μέρα. Για να μιλήσω με το παλιό στυλ, σχεδόν καμιά, χωρίς λίγος πόνος, για μια μικρή ευχαρίστηση. Έπα μέσα στην τρύπα σου τώρα, Willy, έχεις αρκετά ψηθεί. Κάνω όπως σου λέω, Willy. Μη μένεις πεσμένος εκεί κάτω από αυτό το φοβερό ήλιο. Έμπα μέσα στην τρύπα σου. Άντε, Willy, πριν είναι αργά. Όχι πρώτα το κεφάλι, κουτέ, πώς θα γυρίσεις μετά. Αυτό είναι. Στροφή. Τώρα πίσω πάλι. Ω, καταλαβαίνω αγάπη μου, να σύρεσαι προς τα πίσω δεν είναι εύκολο. Αλλά αμείβεται κανείς για τον κόπο του στο τέλος. Άφησες έξω την κρέμα σου, το κάλυμα. Όχι πρώτα το κεφάλι σου, λέω, πιο δεξιά. Δεξιά σου είπα, χαμηλά τα οπίστια, για το Θεό. Τώρα, αυτό είναι. Μπορείς και μ' ακούς από εκεί. Σε κετεύω, Βίλι, μόνο ναι ή όχι. Μπορείς και μ' ακούς από εκεί, μόνο ναι ή όχι.
1: Ναι.
0: Και τώρα.
1: Ναι.
0: Και τώρα.
1: Ναι.
0: Και τώρα. Και τώρα.
1: Ναι.
0: Μη φοβάσαι πια την κάψα του ήλιου. Άκουσες?
1: Ναι.
0: Τι? Τι?
1: Να μη φοβάσαι πια.
0: Τι? Να μη φοβάσαι τι?
1: Να μη φοβάσαι πια.
0: Ο Θεός να σε ευλογεί, Γουίλη, για την καλοσύνη σου. Ξέρω πως η προσπάθεια σου στοιχίζει. Ξεκουράσου τώρα, δεν θα σε ξαναενοχλήσω. Εκτός κι αν είμαι υποχρεωμένη να το κάνω. Θέλω να πω εκτός κι αν εξαντλήσω όλες τις δυνατότητές μου. Πράγμα που δεν το πιστεύω. Μόνο να σε αισθάνομαι κοντά μου. Να ξέρω πως μπορεί και να με ακούς κάποτε. Έστω και στην πραγματικότητα δεν το κάνεις. Αυτό είναι όλο και όλο που θέλω. Όχι για να σου πω κάτι να το ακούσεις ή να σε βάλω στον κόπο να μου απαντήσεις. Ούτε να κουβεντιάσουμε πράγματα σε πάνω που δεν τα ξέρουμε. Σαν πως να με τρώει το σκουλίκι γι' αυτά. Η αμφιβολία. Εδώ. Περίπου. Όδικος άλλο. Θα έρθουν καιροί που δεν θα μπορώ να προσθέσω ούτε μια λέξη χωρίς τη βεβαιότητα πως άκουσες την προηγούμενη. Και επί τα άλλη δίχως άλλο, όπου θα πρέπει να μάθω να μιλώ μονάχη μέσα σε μια τέτοια ερημιά, πράγμα που ποτέ δεν μπόρεσα να υποφέρω. Ή να στυλώνω τα μάτια μπροστά με τα χείλια σφιγμένα. Ολόκληρη μέρα. Όχι. Όχι, όχι. Υπάρχει τσάντα. Ναι, υποθέτω. Η τσάντα. Ακόμα και όταν θα έχεις φύγει, Βίλι. Φεύγεις, Βίλι, δεν είναι έτσι? Θα φύγεις σε λίγο, Βίλι, δεν είναι έτσι? Βίλι! Βίλι! Α! Βίλι, λοιπόν, πήρες και το στρώμα σου. Αυτό είναι σοφό. Μοιάζεις να είσαι άνετα με τα μάγουλα στα δυο χέρια σου και τα γερασμένα μπλε μάτια σου. Μπορείς να με δεις από εκεί. Αναρωτιέμαι, το αναρωτιέμαι πάντα. Ω, το ξέρω. Δεν είναι απαραίτητο όταν δυο πλάσματα ζουν μαζί. Με αυτόν τον τρόπο. Επειδή ο ένας βλέπει τον άλλο και ο άλλος να βλέπει εκείνον, η ζωή με έμαθε και αυτό ακόμα. Ναι, η ζωή, υποθέτω, δεν υπάρχει άλλη λέξη. Θα μπορούσε να με δεις, Βίλι. Θα μπορούσε να με δεις από εκεί που είσαι, αν σήκωνες λίγο τα μάτια από σε μένα. Σήκωσε τα μάτια σου, Βίλι, προς εμένα. Λίγο και πες αν μπορείς να με δεις. Κάντο αυτό για μένα. Βίλι, σκύβω όσο μπορώ. Όχι, δεν μπορείς. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Η γη με σφίγγει σήμερα. Ευτυχώς που δεν έχω γεμάτο στομάχι. Η μεγάλη ζέστη δίχως άλλο. Όλα τα πράγματα έτοιμα να διασταλούν. Αλλά περισσότερο... αλλά λιγότερο. Ω, μπορώ να φανταστώ εύκολα τι περνά από το μυαλό σου. Δεν είναι αρκετό μόνο να ακούς τον άλλον, αλλά πρέπει και να μπορείς να τον κοιτάζεις. Ε, λοιπόν, το καταλαβαίνω τόσο καλά. Δεν ζητάμε πολλά πράγματα, ακόμα και σε στιγμές που αυτό είναι μόλις δυνατό. Να ζητά κανείς το ελάχιστο από ένα ανθρώπινο πλάσμα είναι το ελάχιστο που μπορεί κανείς να πει. Ενώ στην πραγματικότητα όταν το σκέφτεσαι κοιτάζεις Τον άλλον κοιτάζει στην καρδιά του. Κοιτάζει τον άλλον αυτό που μπορεί να έχει ανάγκη. Την ειρήνη, να τον αφήσεις την ειρήνη. Ίσως τότε το φεγγάρι όλο αυτό τον καιρό να ψάχνει για το φεγγάρι. Α, Στάσου, τι βλέπω εδώ? Θα έλεγε κανείς η ζωή. Ένα μυρμήγκι. Βίλι, ένα ζωντανό μυρμήγκι. Έφυγε. Α, να το πάλι. Σαν να κρατά μια άσπρη μικρή μπαλίτσα. Μπήκε μέσα στη γη. Μια άσπρη μικρή μπαλίτσα.
1: Αυγά.
0: Τι?
1: Αυγά. Μυρμήγκιασμα.
0: Τι?
1: Μυρμήγκιασμα.
0: Ω, Θεέ μου. Λοιπόν, τι χαρά να σ' ακούω να γελάς πάλι, τουλάχιστον αυτό. Νόμιζα πως ποτέ πια δεν θα μπορούσε να μας συμβεί, πως δεν θα γελούσες πια για πάντα. Ίσως να υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να μας βρίσκουν λίγο ασεβείς, μα δεν το πιστεύω. Πώς μπορεί κανείς να μεγαλύνει περισσότερο τον παντοδύναμο παραγελώντας μαζί του για τα μικρά αστεία του, προπαντός όταν αυτά είναι τόσο αδύναμα. Θα ήσουν σύμφωνος, φαντάζομαι, Βίλι, με αυτή την άποψη. Ήδη διασκεδάσαμε για δύο πράγματα τελείως διαφορετικά. Τέλος πάντων, ποια σημασία? Τέλος πάντων, να αυτό που λέω πάντα, από τη στιγμή εκείνη, ξέρεις. Ποιος είναι αυτός ο θαυμάσιος στίχος? Ω, δυστυχία φτάνει. Αρκετά με έκανες να γελάσω. Και τώρα... Τώρα, Βίλι, υπήρξε ποτέ καιρός, Βίλι, που μπορούσα να γοητεύσω? Μην παρεξηγείς την ερώτησή μου, Βίλι, δεν σε ρωτώ αν μ' αγάπησες. Ξέρουμε το κάθε τι γύρω από αυτό. Σε ρωτώ αν, κατά τη γνώμη σου, μπορούσα να γοητεύσω κάποτε. Όχι, δεν μπορείς. Ω, παραδέχομαι, είναι κουραστικό και εξόδεψες κιόλας πολλές δυνάμεις για την ώρα. Ξεκουράσου τώρα, ξάπλωσε. Δεν θα σε ενοχλήσω ξανά, εκτός κι αν αναγκαστώ. Μου φτάνει να ξέρω πως είσαι εκεί και ακούς τη φωνή μου, έστω και μισοξύπνιος. Αυτό για μένα είναι αρκετός παράδεισος. Η μέρα έχει κιόλας πολύ προχωρήσει. Αρκετά. Για να μιλήσω με το παλιό στυλ. Όμως ακόμα είναι λίγο νωρίς, θαρώ, για το τραγούδι μου. Να τραγουδά κανείς νωρίς? Είναι μεγάλο σφάλμα, βρίσκω. Υπάρχει η τσάντα, βέβαια. Η τσάντα. Θα μπορούσα να μετρήσω όλα τα πράγματα που έχει μέσα? Όχι. Θα μπορούσα να απαντήσω αν κάποιος περαστικός με ρωτούσε, Βίνι, τι έχεις μέσα σε αυτή τη μαύρη μεγάλη τσάντα? Θα μπορούσα να απαντήσω με έναν τρόπο σίγουρο? Όχι. Προπαντός τα βάθη, ποιος ξέρει τι θησαυρή, τι παρηγοριές. Ναι, υπάρχει η τσάντα. Μα κάτι μου λέει, κάτι μου λέει. Μην υπερβάλλεις, Βίνι, με την τσάντα σου. Εποφελήσου από αυτήν, βέβαια. Βοηθήσου από αυτήν για να μπορέσει να προχωρήσεις όταν είσαι σφινωμένη, βέβαια, αλλά να είσαι προνοητική. Κάτι μου λέει, Βίνι, να είσαι προνοητική. Σκέψου τις στιγμές εκείνες όπου οι λέξεις θα σε εγκαταλείψουν. Και μην υπερβάλλεις με τη ζάντα σου. Μια τόση δα μικρή βουτιά, ίσως τα γρήγορα. Πάλι εσύ. Παλιό μπράουνι. Μπράουνι. Όχι ακόμα τόσο βαρύ, για να μείνει στο βάθος με τις τελευταίες σφαίρες. Για φαντάσου, πάντα πάνω πάνω. Μπράουνι. Θυμάσαι τον Μπράουνι, Βίλι? Θυμάσαι την εποχή εκείνη που συνέχεια μου έλεγες να σου το πάρω μακριά? Πάρ' το μακριά, Βίλι, πάρ' το από εδώ, πριν βάλω τέλος στη μιζέρια μου. Είναι μια παρηγοριά, δίχως άλλο να ξέρω πως είσαι εδώ. Αλλά αρκετά σε είδα, θα σ' αφήσω έξω λοιπόν. Να, αυτό θα κάνω. Εκεί. Εκεί. Θα μείνεις εκεί από σήμερα. Εκεί. Το παλιό στυλ. Τώρα. Τώρα. Έχω την εντύπωση πως δεν βαραίνει πια τόσο στη ζωή μου. Και εσύ, Βίλι, ναι, την εντύπωση όλο και πιο πολύ πως αν δεν κρατιόμουν στη ζωή με αυτόν τον τρόπο θα είχα πετάξει στο άπειρο. Κι ίσως μια μέρα η γη υποχωρήσει, τόσο πολύ με τραβάει, ναι, θα σπάσει η ολόγυρα και θα με αφήσει να φύγω. Δεν έχεις ποτέ αυτή την αίσθηση, Βίλι, σαν κάτι να σε αναρωφά? Δεν ένιωσες ποτέ την ανάγκη να γαντζωθείς από κάπου, Βίλι? Βίλι!
1: Να σε αναρωφά?
0: Ναι, αγάπη μου, σαν κάτι μετέωρο μέσα στο άπειρο. Σαν ημένας. Όχι, ποτέ. Λοιπόν, η φυσική νόμη, η φυσική νόμη είναι σαν όλα τα άλλα δίχως άλλο. Το κάθε τι εξαρτάται από το πώς νιώθουμε. Όσο για μένα, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι δεν είναι πια αυτό που εσύ μέναν άλλοτε, όταν ήμουν νεαρούλα και τρελούτσικη, όμορφη, ίσως ελκυστική κατά κάποιο τρόπο στα μάτια των άλλων. Συγχώρεσέ με, Βίλι. Είναι από αυτά τα ξεσπάσματα της μελαγχολίας. Λοιπόν, τι χαρά να ξέρω πως είσαι εκεί, πιστός στο πόστο σου και ίσως ξυπνητός. Και ίσως να τα ακούς όλα κάποιες στιγμές. Τι ωραία μέρα που θα είναι ακόμα για μένα. Ως εδώ. Ως εδώ. Τι ευλογία τίποτα να μην συμβαίνει. Φαντάσου αν όλη αυτή η βρωμιά άρχιζε να πετά φύτρες. Φαντάσου. Α, ναι. Μεγάλες ευχαριστίες. Δεν μπορώ πια να μιλήσω. Ναι, δεν μπορώ πια να μιλήσω. Για την ώρα. Όχι, όχι. Θα μπορούσα, ναι, θα μπορούσα να σηκώσω αυτό το πράγμα, είναι η ώρα του. Να προσπαθεί κανείς να αποφύγει, να κρατηθεί από το να τελειώνει με αυτό, από φόβο μήπως το τελειώσει πολύ γλίγορα και οι μέρες περάσουν χωρίς επιστροφή και χωρίς να έχεις καταφέρει το παραμικρό πράγμα του κόσμου. Ναι, ναι, τόσο λίγα να πεις. Τόσο λίγα να κάνεις και ο φόβος τόσο μεγάλος κάποιες μέρες να βρίσκεις τον εαυτό σου παραθυμένο με τις ώρες ακόμα να τρέχουν πριν να σημάνει για τον ύπνο και τίποτα να μην έχεις να πεις, τίποτα να μην έχεις να κάνεις. Ενώ οι μέρες παίρνουν χωρίς επιστροφή να σημάνει για τον ύπνο και τίποτα ή σχεδόν τίποτα για να πεις, τίποτα ή σχεδόν τίποτα για να κάνεις. Αυτός είναι ο κίνδυνος. Να, από αυτόν πρέπει να φυλάγεσαι. Ίδρωνα πολύ, άλλοτε. Όχι τώρα. Σχεδόν όχι. Η ζέστη έγινε πιο πολύ. Ο υδρότας πιο λίγος. Αυτό είναι που βρίσκω τόσο θαυμάσιο. Πώς προσαρμόζεται κανείς τις αλλαγές. Να την κρατάς στον αέρα, κουράζεται το χέρι. Όχι περπατώντας, μόνο στην ανάπαυση. Να μια περίεργη παρατήρηση. Ελπίζω πως δεν σου ξέφυγε αυτό, Βίλι. Θα λυπόμουν αν αυτό δεν το έχεις ακούσει. Κουράζομαι να την κρατώ στον αέρα. Και δεν μπορώ να την αφήσω κάτω. Η λογική μου λέει. Άφησε την κάτω, Winnie, δεν σε βοηθά σε τίποτα. Άφησε την και ασχολήσουμε κάτι άλλο. Δεν μπορώ. Όχι, κάτι πρέπει να γίνει μέσα στον κόσμο. Κάποια αλλαγή. Εγώ δεν μπορώ να κινηθώ. Willy, βοήθησέ με. Διάταξέ με να την αφήσω κάτω, Willy. Θα υπακούσω αμέσως, όπως το έκανα πάντα. Willy, σε παρακαλώ, έλεος. Όχι, δεν μπορείς. Λοιπόν, δεν σε κατηγορώ. Θα ήταν άπρεπο να κατηγορώ τον Willy μου γιατί δεν μπορεί να μιλήσει. Ευτυχώς μιλώ ξανά. Α, ναι. Αυτό είναι που βρίσκω τόσο θαυμάσιο. Οι δυο λάμπες μου. Όταν η μια χαμηλώνει, η άλλη καίει περισσότερο. Α, ναι. Μεγάλες ευχαριστίες. Γη παλιά πυροσβισμένη. Φαντάζομαι αυτό έχει συμβεί κάποτε, αν και δεν μπορώ να το θυμηθώ. Εσύ μπορείς, Willy? Μπορείς να θυμηθείς, Willy, αν κάποτε το είδες αυτό? Willy! Willy! Έπεσες πάλι σε λίθαργο. Γνωρίζεις τι έχει συμβεί, Willy? Δεν σε ρωτώ αν είσαι ευαίσθητος σε αυτό που έγινε. Μόνο σε ρωτώ αν με παρακολουθείς. Τα μάτια σου φαίνονται κλειστά. Φαίνονται κλειστά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα, το ξέρουμε. Σήκωσε ένα δάχτυλο, αγάπη μου, θέλεις? Αν δεν έχεις χάσει ολότελα τις αισθήσεις, κάν το για μένα, Willy. Μόλις το μικρό δάχτυλο, αν ακόμα καταλαβαίνεις. Ω, και τα πέντε. Είσαι ένας άγγελος σήμερα. Τώρα μπορώ να συνεχίσω με ανάλαφρη καρδιά. Ναι. Τι είδε ποτέ κανείς που να μην το έχει δει πριν και μετά, αναρωτιέμαι. Μέσα σε αυτή την ανθρακιά που κάθε μέρα γίνεται πιο ανυπόφορη, δεν είναι φυσικό τα πράγματα να παίρνουν φωτιά? Έστω και με αυτό, ποτέ δεν τους είχε ξανασυμβεί. Με αυτόν τον τρόπο εννοώ, σαν από μόνα τους. Κι εγώ η ίδια δεν θα πάψω να λιώνω ή να καίγομαι. Ω, δεν εννοώ οπωσδήποτε να καίγομαι μέσα σε φλόγες. Όχι, απλώς να μεταμορφώνομαι λίγο-λίγο σε μαύρες τάχτες. Όλη αυτή η σάρκα που φαίνεται. Εξάλλου, γνώρισα ποτέ καιρούς πιο εύκρατους? Όχι. Μιλώ για καιρούς εύκρατους και κλίματα θερμά. Μιλώ για τότε που ακόμα δεν είχα παγιδευτεί με αυτόν τον τρόπο και είχα τα πόδια μου και μπορούσα να χρησιμοποιήσω τα πόδια μου και μπορούσα να βρω μια γωνιά σκυρή σαν τη δική σου όποτε κουραζόμουν από τον ήλιο και ένα ηλιόλουστο μέρος όποτε κουραζόμουν από τη σκιά όπως εσύ. Και όλα αυτά είναι άδειες λέξεις. Δεν κάνει περισσότερη ζέστη σήμερα από χτες, δεν θα κάνει περισσότερη ζέστη αύριο από σήμερα, αδύνατο. Και έτσι θα συνεχίζεται, ώσπου να σβήσει το παρελθόν, ώσπου να σβήσει το μέλλον. Κι αν μια μέρα η γη θα πρέπει να καλύψει τα στήθη μου, τότε δεν θα μπορώ να δω τα στήθη μου. Κανείς ποτέ δεν θα μπορεί. Αυτό, Willy, ελπίζω πως δεν σου ξέφυγε αυτό. Θα λοιπόν πολύ αν σου ξέφευγε. Δεν είναι όλες οι μέρες που μπορώ να πετώ σε τέτοια ύψη. Ναι. Φαίνεται πως κάτι έχει συμβεί. Κάτι φαίνεται πως συμβαίνει και τίποτα δεν έχει συμβεί. Τίποτα απολύτως. Έχεις δίκιο εσύ, Willy. Η ομπρέλα θα είναι και πάλι εκεί αύριο. Πάνω σε αυτό το λόφο. Δίπλα μου. Για να με βοηθήσει να βγάλω τη μέρα μου. Παίρνω αυτό το μικρό καθρέφτη, Τον σπάζω πάνω σε μια πέτρα. Τον πετώ μακριά μου. Θα είναι εκεί πάλι αύριο. Μέσα στην τσάντα. Χωρίς την παραμικρή ραγισματιά. Για να με βοηθήσει να βγάλω τη μέρα μου. Όχι, τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε. Ο τρόπος. Τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε. Αυτό είναι που βρίσκω τόσο θαυμάσιο. Αυτός ο τρόπος που τα πράγματα

ημέρα που ήταν και πάλι. Ακόμα, Βίλι. Ακόμα, Βίλι. Ξανά. Σε κετεύω, Βίλι. Βίλι. Δεν θέλεις να το κάνεις αυτό για χάρη μου. Λοιπόν, σε καταλαβαίνω. Πολύ σε καταλαβαίνω. Δεν μπορεί κανείς να τραγουδάει έτσι μόνο και μόνο για να ευχαριστήσει τον άλλον, όσο αγαπημένος και αν του είναι. Όχι. Το τραγούδι πρέπει να βγαίνει από την καρδιά, να αυτό που λέω πάντα, να ξεχυλίζει σαν από πηγή, όπως το τραγούδι του πουλιού. Πόσες φορές έχω πει στις μαύρες μου ώρες, τραγούδισε τώρα, Winnie, τραγούδισε το τραγούδι σου, δεν έχεις άλλο να κάνεις παρά αυτό και δεν το έκανα. Δεν το έκανα. Δεν το μπορούσα. Όχι, όπως το κοτσίφι ή το πουλί της αυγής, χωρίς την έγνοια του κέρδους. Ούτε για τον εαυτό του, ούτε για τον άλλον. Τώρα. Παράξενο συνέστημα. Σαν πως κάποιος να με κοιτάζει. Βλέπω καθαρά. Επί τα θολωμένα. Επί τα τίποτα. Επί τα πάλι θολωμένα, επί τα πάλι καθαρά και συνέχεια το ίδιο καθώς πάω και έρχομαι. Περνώ και ξαναπερνώ μέσα από τη ματιά κάποιου ανθρώπου. Παράξενο. Όχι. Εδώ όλα είναι παράξενα. Κάτι μου λέει. Σώπασε λίγο τώρα. Winnie, αν θέλεις. Μη σπαταλάς τώρα όλες τις λέξεις της μέρας σου. Σώπασε αν θέλεις και κάνε κάτι για αλλαγή. Κάντε κάτι. Η εικόνα ανεβαίνει στη μνήμη από αβύσους. Κάποιου κυρίου Πίπερ, κάποιου κυρίου και κάποιας, ίσως κάποιας κυρίας Πίπερ. Αλλά όχι, όχι, κρατιούνται από το χέρι. Θα είναι μάλλον η μνηστή του ή μια απλή φίλη, πολύ αγαπημένη. Πολύ εύθραυστα σήμερα. Πίπερ, Πίπερ, Πίπερ. Το όνομα σου λέει κάτι εσένα, Βίλι? Θέλω να πω, σου ξυπνά μια οποιαδήποτε πραγματικότητα εσένα, Βίλι? Μην απαντάς αν είσαι κουρασμένος. Έχεις κάνει κιόλας περισσότερο από τις δυνάμεις σου. Πίπε. Λίγο πιο υποφερτά. Κρατήσου, Βίνι. Να αυτό που λέω πάντα. Γίνεται ό,τι είναι να γίνει. Κρατήσου. Ναι. Πίπε. Πι. Η Κούκερ. Μήπως ήταν μάλλον Κούκερ. Κούκερ, Βίλι. Μήπως Κούκερ, το όνομα Κούκερ, σου χτυπά μια χορδή. Κούκερ, Κούκερ, Βίλι. Μήπως Κούκερ σου ξυπνά μια νυχό, το όνομα Κούκερ. Ω, Βίλι. Αλήθεια, τι το έκανες στο μαντήλι σου? Ω, Βίλι, δεν θα το καταπιείς. Φτύσε για το όνομα του Θεού. Φτύσε το. Λοιπόν, αυτό είναι φυσικό, παραδέχομαι, ανθρώπινο. Τι έχει να κάνει κανείς όλη μέρα? Από το πρωί ως το βράδυ. Το παλιό στυλ. Όχι, αυτό είναι φτιαγμένο. Έπρεπε να βάλω τα γυαλιά μου πολύ αργά. Λίγο πιο παρουσιάσιμο. Τέλος πάντων, αυτός ο Πίπερ Κούκερ, δεν έχει σημασία, και γυναίκα, πιασμένοι χέρι-χέρι. Με το δυσάκι τους. Καθένας το δυσάκι του. Είδος τσάντας για δρόμο. Καφετιά. Στυλωμένοι εκεί να με κοιτάζουν. Χάσκοντας. Έπειτα εκείνος, Πίπερ Κούκερ, τέλος πάντων. Μα τι κάνει αυτή εκεί, είπε. Με τι παίζει, είπε. Κουκουλωμένη ως τα μπούνια. Μέσα σε αυτό το χορτάρι. Χοντροκομμένο πλάσμα. Τι σημαίνει αυτό, είπε.
Τι σημαίνει αυτό? Τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Και σου είπα και μου είπες όλες αυτές οι συνηθισμένες ανοησίες. «Μ' ακούς?» είπε αυτός. «Ναι», απάντησε εκείνη. «Ο Θεός να βάλει το χέρι του». «Πώς ο Θεός να βάλει το χέρι του?» είπε αυτός. «Τι εννοείς με αυτό?» «Και εσύ», είπε εκείνη. «Εσύ! Εσύ σημαίνεις τι? Νομίζεις πως σημαίνεις τι? Μήπως επειδή κρατιέσαι ακόμα όρθιος πάνω στις δυο ποδάρες σου και δεν προφθαίνεις να αλλάζεις σόβρα καβρομισμένα, σέρνοντάς με από τη μια άκρη στην άλλη μέσα σε αυτή την κόπρο της ερήμου, χοντροκομμένε? Άξι, σύντροφε! Άσε το χέρι μου! Άσε το χέρι μου και παράτα με! Παράτα με για το όνομα του Θεού! Παράτα με!» «Γιατί δεν την ξεθάβει?» είπε αυτός. «Εννοώντας εσένα, αγγελέ μου». «Σε τι του χρησιμεύει έτσι? Σε τι του χρησιμεύει έτσι? Και όλο το ίδιο, ανοησίες συνηθισμένες. Πρέπει να την ξεθάψει. Δεν έχει καμιά συνέστηση έτσι όπως είναι», είπε. «Να την ξεθάψει με τι?» είπε εκείνη. «Με τα ίδια τα χέρια. Θα το έκανα με τα ίδια μου τα χέρια», είπε αυτός. «Θα πρέπει να είναι άντρας και η γυναίκα του». Και μετά έφυγαν μακριά. Χάθηκαν. Και μετά έφυγαν μακριά. Χάθηκαν. Οι τελευταίοι άνθρωποι που πέρασαν από εδώ.

0: Είναι λίγο νωρίς για να ετοιμαστώ για το βράδυ. Λίγο νωρίς. Και ωστόσο το κάνω. Ετοιμάζομαι για το βράδυ, νιώθοντας πως πλησιάζει, πως θα σημάνει για τον ύπνο και λέω στον εαυτό μου, Winnie, δεν θα είναι για πολύ, Winnie, θα σημάνει για τον ύπνο. Καμιά φορά γελιέμαι, μα όχι συχνά. Καμιά φορά όλα τελειώνουν για την ημέρα. Όλα έχουν φύγει, όλα έχουν γίνει, όλα έχουν υποθεί, όλα είναι έτοιμα για τη νύχτα. Και η μέρα δεν έχει τελειώσει. Μένει πολύ ώσπου να τελειώσει. Η νύχτα δεν είναι έτοιμη. Πολύ, πολύ μακριά ώσπου να είναι έτοιμη. Μα όχι συχνά. Όχι, όχι. Ναι, όταν αισθάνομαι πως έρχεται, πως θα σημάνει για τον ύπνο και ετοιμάζομαι για τη νύχτα με αυτόν τον τρόπο, συμβαίνει να γελιέμαι. Μα όχι συχνά. Σκεφτόμουν άλλοτε, λέω, σκεφτόμουν άλλοτε ότι όλα αυτά τα πράγματα ξαναβαλμένα μέσα στην τσάντα τόσο νωρίς, ξαναβαλμένα τόσο νωρίς, θα μπορούσα να τα ξαναβγάλω σε έσχατη ανάγκη, αν είναι απαραίτητο. Και έτσι, συνέχεια, ατέλειωτα, βάλε, βγάλε, ώσπου να σημάνει για τον ύπνο. Μα όχι, όχι, όχι. Θα μπορούσε δίχως άλλο, ναι, θα μπορούσε δίχως άλλο να αυτό που πάω να πω, πώς να το πω, ναι, δίχως άλλο, αν δεν ήταν κι αυτό, αν δεν ήταν κι αυτό, όλα αυτά πολύ παράξενα, τίποτα να μην αλλάζει κι όλο και πιο πολύ παράξενα. Κουράστηκε στην τρύπα σου, αγάπη μου. Ναι, καταλαβαίνω. Το αχυρένιο στρώμα σου. Α, δεν σέρνεσαι πια σαν άλλοτε, φτωχέ μου. Όχι, όχι, δεν σέρνεσαι πια έτσι που να ραγίζεις την καρδιά μου. Πάνω στα γόνατα, αγάπη μου, στα γόνατα. Με τα τέσσερα, στα γόνατα, αγάπη μου. Τα γόνατα, τα γόνατα. Τι κατάρα η κίνηση. Ακόμα λίγο, Βίλι. Ακόμα λίγο. 6 δάχτυλα, Ουίλι, και έφτασες. Μου πιάστηκε ο λαιμός να σε θαυμάζω. Αλλά αξίζει τον κόπο. Αξίζει 1.000 φορές τον κόπο. Ξέρεις τι ονειρεύομαι καμιά φορά, Ουίλι. Τι ονειρεύομαι καμιά φορά. Πως θα έρθεις να ζήσεις από αυτή την πλευρά. Έτσι που να μπορώ να σε βλέπω. Αυτό θα μ' άλλαζε. Θα γινόμουν αγνώριστη. Ή μόλις πού και πού από αυτή την πλευρά. Πού και πού για να σε χαίρομαι. Αλλά δεν μπορείς, το ξέρω. Δεν μπορείς. Λοιπόν, όχι για πολύ ουίνι, θα σημάνει για τον ύπνο. Πλήρως εγγυημένο. Πώς ήταν ακόμα? Πλήρως εγγυημένο, γνήσιο, αγανό, από... Α, ναι, από τρίχα χείρου. Τι είναι ακριβώς ένας χείρος? Βίλι! Βίλι! Τι είναι ακριβώς ένας χείρος? Σε κετεύω, Βίλι! Τι είναι ακριβώς ένας χείρος?
1: Γουρούνι, αρσενικό, ευνουχισμένο, αναφρεμένο για σφαγή.
0: Τι ωραία ημέρα που ήταν και πάλι. Παρόλα αυτά, ακόμα μια. Ως εδώ. Λοιπόν, όχι για πολύ, Winnie. Και τώρα τραγούδησε. Τραγούδησε το τραγούδι σου, Winnie. Όχι. Τότε προσευχή σου.

0: Πες την προσευχή σου, Βίνι.
1: Κοινωνικά ωφέλη.
0: Πες την παλιά προσευχή σου, Βίνι.
2: Εντευκτήριο ιδεών. Μια εκπομπή του 958 FM για καλλιτεχνικά θέματα και πρόσωπα. Παραγωγή και παρουσίαση Γιώργος Κορδομενίδης. Τεχνική επιμέλεια Ζωή Μούσιου.

0: Με ένδυμα περιπάτου.
1: Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και είναι η Ατζέντα Πολιτισμού. Στο θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, ο Ένκεφε Ζολάρη σκηνοθετεί την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου στο έργο Φάκελος Μέρλι Μονρόε, κωδικός Ερέης. Το έργο της Ροδή Στεφανίδου φωτίζει γνωστές και άγνωστες πλευρές της γυναίκας πίσω από το μύθο της απόλυτης στάρ, συνδυάζοντας το ντοκουμέντο με τη μυθοπλασία. Στο Σινέβα Κούρα φιλοξενείται το International Micro Festival 2026, μια γιορτή αφιερωμένη στις ταινίες μικρού μήκους. 15 ταινίες διεκδικούν τα βραβεία κοινού. Το Κρουστόφωνο συμπληρώνει 30 χρόνια δημιουργικής παρουσίας στη Θεσσαλονίκη και γιορτάζει με ένα πλούσιο τριήμερο εκδηλώσεων στην Αποθήκη Δέλτα στο λιμάνι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συναυλίες και τζαμαρίσματα, μουσικοθεατρικές και παιδικές παραστάσεις, σεμινάρια και master classes, αναδρομικό συμπόσιο, έκθεση φωτογραφίας, παρουσίαση βιβλίου, μεταμουσικής, θέατρο σκιών και παραδοσιακό πανηγύρι λήξης. Στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης οργανώνεται ο ετήσιος κύκλος «Μουσικές στο Μουσείο 2026-2027». Καταξιωμένοι ερμηνευτές αλλά και νέοι μουσικοί συναντούν έργα από τον Μπετόβεν, τον Σούμαν έως τον Τσαϊκόφσκι και συνθέτουν ένα πρόγραμμα που γεφυρώνει διαφορετικές εποχές και μουσικές γλώσσες. Στον Πολυχώρο Γουί έρχονται για μια συναυλία οι Τίτο Ταραντούλα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής περιοδίας τους Best of Tour 2026 με μπροστάρι τον χαρισματικό Τίτο Λαρίβα. Το κοινό θα απολαύσει ένα δυναμικό Best of Set με κομμάτια ορόσημο από τον κινηματογράφο και τη δισκογραφία των Ταραντούλα σε μια συναυλία που απευθύνεται στους φίλους του Alternative Rock και της κινηματογραφικής μουσικής. Ξεκινά στην αγορά Άθωνος το Καπάνι Project που κλείνει 10 χρόνια ζωής. Μουσική, performances, οικαστικές εγκαταστάσεις, εκθέσεις και παράλληλες δράσεις αναπτύσσονται για 2 μέρες στο δημόσιο χώρο με τη συμμετοχή δεκάδων καλλιτεχνών και δημιουργικών ομάδων και με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Στο Θέατρο Αμαλία παρουσιάζεται η μουσικοχορευτική παράσταση The Intimacy of Collision, αντλώντας από τις ρυθμικές δομές της Ντάπκε, τους κύκλικους βράχους της μπαλάντι και τις παραλλαγές του χορού των 7 πέπλων, 3 ερμηνευτές δημιουργούν ένα έργο που κοίται ανάμεσα στην οργή, τη σύγκρουση και τον εορτασμό. Ήταν η Ατζέντα Πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.
2: Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
3: Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κυβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της R3.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το σημερινό υλικό ονείρων φιλοξενεί στίχους του κυπριακής καταγωγής ποιητή Ανδρέα Τιμοθέου. Η ένατη ποιητική του συλλογή με τίτλο «Η μέσα λέξη και άλλες ιστορίες του Βυθού» από τις εκδόσεις Μανδραγόρας είναι το βιβλίο που θα μας δώσει τις αφορμές για τα σημερινά μας ραδιοφωνικά όνειρα.

Μου πήρε χρόνια σιωπής, μου πήρε χρόνια ντροπής. Το σάβανο που είχα ρίξει πάνω μου αντιστεκόταν στην ατέλεια. Έθαβε έρωτες και χρώματα. Διάφανο περίγραμμα επέμενε να μένει. Ήξεραν, μα ο καθένας με το χρόνο του. Έσκυψα σε σώμα πέτρινο. Πρώτη φορά το χάιδευα και αυτό σκυρτούσε ένοχο. Σαν άλλη Περσεφόνη, ζωή και Άδη γεύεται.

Μάλλον δεν θα γράψω για σένα. Το πρόσωπό σου δεν αφήνει υπόνοια καλού ποίηματος. Ένα δάκρυ στον νόμο, μια φλούδα ουρανού με μπόρα ή έστω ένα παράπονο μια τυχαία συμφοράς. Με καλοσύνη γεμίζεις το προσκέφαλο και όταν γυρίζεις στο κορμί, κάτι ιερό αφήνεις στην πνοή. Τραγουδάς λέξεις αγέννητες και στέκεσαι σε μια γωνιά απόκοσμη να φτιάξεις μονοπάτι. Μέρα τη μέρα επιμένεις μια μεγαλύτερη αγκαλιά, μια κρυφή υπόσχεση του πάντα. Γι' αυτό σου λέω, χωρίς σφαγή δεν γράφονται ποίηματα. Μες στο ζεστό κρεβάτι μας πενθούνε χρόνια μοναξιάς και ανθίζουν δρόμοι με κυκλάμινα, γιορτή στον ερχομό σου.

Κάθε Ιούλη με βάζει η μάνα στη βάρκα του παππού. Δυο βολή η πρίκα σε γλώσσα και ουρανίσκο. Στέκεται επάνω της ταλέπορος αλλά γεμάτος σιγουριά ο γιος της νύχτας. Παραλαμβάνει το σώμα και τη σκέψη. Μέχρι να ξημερώσει Αύγουστος με γυροφέρνει στη Μεσόγειο. Εκλιπαρώ τον ήλιο που με καίει, μα ξέρω την πορεία. Φτύνω τον άβλο της επιστροφής, γεμάτος τρόμο για το τίποτα, και εκείνος με κατεβάζει στα νερά του τόπου μου. Διάφανος ώρες περπατώ, και όταν στεγνώσει ο θάνατος, μπαίνω ξανά στο σπίτι, αφέντης και επισκέπτης. Κάποτε τον οβολό θα πάρουν τα πανιά μες στον αέρα και τη θάλασσα. Θα καταπιούν το σώμα άγγελοι, κήρυκες και γλάροι. Θα αφήσω πίσω μνήμη μπλε και λίγες λέξεις άγνωστες μόνο για εκείνους που με φίλησαν Ιούλη μήνα.

Υπάρχει πλέον ένα σκεύασμα για όλα. Το φυτεύω στο σώμα κάθε που αλλάζουν οι καιροί για να με σώσει. Βυθίζει τη νιώτη στο κενό χωρίς αντίσταση. Άστρο χαμένο μες στη σάρκα. Λάμψη στην άκρη της αφής. Τοπίο ακατοίκητο και τόσο κουρασμένο. Σε άλμπουμ ηλεκτρονικά φυτρώνουν οάσεις μεγαλείων. Αγρυπνούν τα βράδια και με φροντίδα τη σκαλίζω. Μα φόβος άσπλαχνος μες στις γωνίες του καθρέφτη κουμάντο και αφέντης. Τον ξεγελώ με άλλο φως. Λείπασμα των ημερών οι δείκτες προστασίας, μέσα σε νύχτες, χωρίς φωνή ανατολής, ανθίζει παντοδύναμος ο λυπημένος κήπος.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Η πολύ ενδιαφέρουσα ποιητική συλλογή του Ανδρέα Τιμοθέου με τίτλο «Η μέσα λέξη και άλλες ιστορίες του Βυθού» από τις εκδόσεις Μανδραγόρας είναι το βιβλίο από το οποίο αντλούμε το σημερινό μας υλικό, φίλες και φίλοι, και μπαίνοντας στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής θα σταθούμε στο ποίημα της σελίδα 41 που έχει τίτλο «Ασκήσεις επί χάρτου». Χρόνια και σπίτια, όστρακα, φλούδες Βυθού, ο τόπος μου. Κρίνα πουλάμε και ακτές να κατευνάσουμε το φόβο. Τα βράδια μελετάμε το χρώμα της απόγνωσης, δήθεν μελάνη για ποίηματα. Προφάσεις μιας συναλλαγής που ξέραμε κι οι δυο. Μπαίνει στις λέξεις ύπουλα, στάζει με τόση ευγένεια, σπουδή στο δηλητήριο. Τυλίγω μια χούφτα χώμα και το ποίημα μες στο σάβανο. Ίσως ξεχάσουν το κακό όταν θα έχει πια θαυτεί.

σαν αστραπή κι ο χρόνος μαύρο πέπλο στη σιωπή μου. Μπερδεύτηκε το αύριο με το χτες, ό,τι κι αν λες το ίδιο.

Ο παππούς μου ήταν νερό. Για κάθε τι που μας απέμεινε, ευθύνη είχε η γιαγιά μου. Τα στερεά ήταν φροντίδα της. Έλλειψη που την έτρωγε στο κάθε φως της μέρας. Το σπίτι της, τα πιάτα της, τα ρούχα της και τα χρυσαφικά της ήταν δική της μέρημνα. Θα ρεις πως ήθελε να υπάρχουνε, να λένε ιστορίες. Ο παππούς ήτανε θάλασσα. Τα χέρια του γυαλός απέραντος. Είχε μια βάρκα μοναχά δική του. Την πούλησε ένα ξημέρωμα χωρίς αυγή, για να μπορέσει ελεύθερα κάπου πιο κάτω να πεθάνει.

Όταν πεθαίνουν άνθρωποι, παίρνουν μαζί τους ιστορίες, ευχές για αγάπες και ευχέλαια για τη ζωή που χάνουν. Μένουμε πίσω νηστικοί, με ένα λευκό ατίθασο ζιβάγκο, καθώς κυλάει μέσα στο δάκρυ μας ανθός ερήμου άνυδρος με άρωμα λεβάντας. Χτυπούν τα βλέφαρα, καμπάνες της σιωπής. Στάζει σιγή ο Αύγουστος. Χωρίς αντίο, μα με να καλωσόρισες, στο πέτο τους κρεμάμε. Όλο πληθαίνουν τα κουμπώματα, όλο κοιτάμε τον ορίζοντα, με την καρδιά γεμάτη.

Πειρακτωμένο σύννεφο η αγάπη κρύβει την ορατότητα που θα ήθελα να νιώσεις. Μες στην υπερβολή η σκέψη και το σώμα αναζητούσε βλέμμα δικό σου να με θρέψει. Ρίχνω τον ήλιο στο καλάθι καθώς μετρώ το χάδι. Παράξενο δικαίωμα της ποίησης σαν σκοτεινιάζει η λίμνη. Δεν έχουν γνώση οι στιγμές, μονάχα μνήμη.

μέσα δράχτη. Σε γυρνούν απαλά, σε μεθούν σιωπηρά, σε γεμίζουν με πείσμα και άχτη. Για όλα αυτά που ζητάς

κάποιες παλιές σε λαβύρινθο δέσμιο βαθιά. Είναι κάτι στιγμές σαν μικρές πινελιές.

Η χώρα μου πεθαίνει και τα σκυλιά με τις χρυσές μασέλες μετρούν τις τελευταίες ανάσες. Δεν είναι θλίψη μπροστά στο αποτρόπαιο, ίχνος ντροπής για την απόγνωση. Είναι που πάντα περιμέναμε κάποια τυχαία υπεράσπιση σε μια απόχρωση ουρανού που τώρα πια τον καταβάλει η σκόνη. Συνθλιβόμαστε σαν ψηφοδέλτιο που το μασάει η μηχανή μόλις τελειώσει το σκοπό του. Στην έξοδο, ένα σκυλί που του υπόσχονται μαζεύει με ευλάβεια το κατακάθι της ζωής μας. Ως μη θανάτου σε θρέφει ο τόπος μου. Με κάνεις πέρα.

Έχω ενδώσει σε μια ζωή που δεν αγάπησα. Μα βρήκα καταφύγιο. Σκάβω το ποίημα να βρω μια λέξη να μου παρασταθεί. Μα αντιστέκεται. Έχει περάσει η μισή ζωή και η πραγματικότητα που θρέφει την καρδιά καταπραίνει το αποτρόπαιο. Με θράσος μου συστήνει μια ευτυχία που υπέκυψε στον κόσμο του εφικτού. Με θράσος

Ανδρέας Τιμοθέου. Η μέσα λέξη και άλλες ιστορίες του βυθού. Από τις εκδόσεις Μανδραγόρας. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, φίλες και φίλοι, εδώ στον 958. Η Πέννη Τομπρή στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, η Αγγελική Μπρέλου φρόντισε για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης και της ΕΡΤΡΙΑ. Από εμάς, ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.

Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on.

έρχονται κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου φωτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το γκρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must

0: 2012 νομίζω.
1: Που θα σε κάνω να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω.

μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου.

Τα μεθύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

Δεν μ' αρέσει να πληγώνει, με θυμώνει. Και μαζί μου και η γενιά μου μεγαλώνει. Πότε πρόλαβε να κουραστεί, πριν καλά καλά να δοξαστεί. Γίναμε καλοί μικροαστοί.

Να είμαι καλή μικροαστή και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που αποκοιμίζω.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Δέσποινα Τάσου.

στο Jazz Club του 958. Για τα επόμενα 55 λεπτά της ώρας, ο Πάνος Ηλιόπουλος επιλέγει μουσικούς που έγραψαν και γράφουν τη δική τους ιστορία στο χώρο της παγκόσμιας μουσικής φόρμας που λέγεται jazz.

Ώρα για Standards, αυτή η ώρα του Jazz Club του 958 και απόψε θα ακούσουμε σε 10 διαφορετικές ερμηνείες το Standard Don't Blame Me που έγραψε ο Jimmy McHugh το 1933. Η πρώτη εκτέλεση που ακούσαμε ήταν μια solo ερμηνεία του σπουδαίου πιανίστα Art Tatum. Η δεύτερη είναι με την ορχήστρα του Duke Ellington.

Η τρίτη ερμηνεία του Don't Blame Me βρίσκεται στο άλμπουμ της Blue Note Bad που κυκλοφόρησε το 1957. Στο κομμάτι είναι ο Bud Powell βέβαια στο πιάνο, στο κοντραμπάσο ο Paul Chambers, στο τρομπόνι ο Curtis Fuller και στα drums ο Art Taylor.

Φίλοι και φίλες του 958, εάν η σχέση σας με τη τζαζ δεν είναι η επιθυμητή, δεν θα πρέπει να ξεχνάτε ότι είναι μια σχέση που σφίγγει με το χαλάρωμα, αλλά χαλαρώνει με το σφίξιμο.

Από το 1959 και το κουαρτέτο του πιανίστα Όσκαρ Πίτερσον ακούσαμε την τέταρτη για απόψε ερμηνεία του Standard Don't Blame Me που έγραψε ο Jimmy McHugh το 1933. Ακόμα ένας πιανίστας υπογράφει με μια εκπληκτική, ζωντανά ηχογραφημένη σόλο ερμηνεία την πέμπτη για απόψε εκτέλεση του κομματιού. Φίλοι και φίλες του Jazz Club, ο Thelonious Monk.

Από το 1955 και από το τρίο του πιανίστα Αχμαντ Τζαμάλ ακούσαμε ακόμα μια ερμηνεία, την έκτη, του στάνταρ του Jimmy McHugh «Don't Blame Me», που αποδεικνύεται ότι είναι ένα από τα πιο αγαπημένα στάνταρ για τους πιανίστες. Την έβδομη όμως υπογράφει ο τρομπετίστας Howard McGee και το κουαρτέτο του.

Αφήνουμε το κουαρτέτο του τρομπετίστα Howard McKee και περνάμε στην 8η για απόψε ερμηνεία του Standard Don't Blame Me, στην οποία συναντάμε ακόμα έναν πιανίστα. Το όνομά του McCoy Tyner. Τον συνοδεύουν ο μπασίστας Avery Sharp και ο drummer Louis Hayes.

Στην επόμενη, ένατη κατά σειρά για απόψε ερμηνεία του Standard Don't Blame Me, συναντάμε το φλάουτο του Eric Dolphy και μια ηχογράφηση που έχει γίνει στα θρυλικά σέσιον της Στοκχόλμης. Μαζί του στο πιάνο είναι ο Mal Waldron.

Φινάλε για αυτή την ώρα του Jazz Club που ήταν αφιερωμένη στο στάνταρ του Jimmy McHugh Don't Blame Me, με τη 10η και τελευταία ερμηνεία του για απόψε από τον ζεστό ήχο του τενόρου του Ιωσήφ Λατίφ.

Η προβολή της ημέρας. Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης. Ξεκινήσαμε μια σειρά 12 εκπομπών με τις μουσικές που έγραψε ο John Williams για τον πόλεμο των άστρων. Η επιστροφή των Jedi είναι αμερικανική ταινία επιστημονικής φαντασίας του 1983 σε σκηνοθεσία του Richard Marquand και σενάριο των George Lucas και Lawrence Kasdan. Είναι η τρίτη ταινία της σειράς «Ο πόλεμος των άστρων», ενώ χρονολογικά ως προς την υπόθεση είναι η έκτη. Σκηνοθεσία έγινε από τον Marquand και το σενάριο γράφτηκε

από τον Λούκας, όπως προείπα, με τον Λούκας να εκτελεί και χρέη παραγωγού. Τα γεγονότα εκτελήσονται περίπου ένα χρόνο μετά τα γεγονότα στο «Η Αυτοκρατορία αντεπιτίθεται». Η σατανική γαλαξιακή αυτοκρατορία, με διαταγές του ανελαίητου αυτοκράτορα, κατασκευάζει ένα δεύτερο άσωρο του θανάτου με στόχο να τσακίσει την Επανάσταση. Από τη στιγμή που ο αυτοκράτορας σκοπεύει να επιβλέψει προσωπικά τα τελευταία στάδια της κατασκευής, ο στόλος των επαναστατών εξαπολύει μια ολοκληρωτική επίθεση στο άσωρο του θανάτου με σκοπό να το καταστρέψει και να σκοτώσει τον Παλ Πάτιν, τον εγκέφαλο του καθεστώτος. Μέσα σε όλα αυτά, ο Λουκ Σκάιγουόκερ, ένας από τους ηγέτες της Επανάστασης και υπό τη Τζεντάι, αγωνίζεται για να στρέψει πίσω τον Ντάρθ Βέιντερ, που είναι ο πατέρας του από τη σκοτεινή πλευρά της δύναμης.

Ακούμε τη μουσική που έγραψε ο John Williams για τον Πόλεμο των Άστρων, επιστροφή των Jedi του 1983, σε σκηνοθεσία του Richard Marquand και σε σενάριο των George Lucas και Lawrence Kasdan. Είναι η τρίτη ταινία της σειράς. Ο David Lynch και ο David Cronenberg θεωρούνταν υποψήφοι να αναλάβουν την σκηνοθεσία πριν να υπογραφεί το συμβόλαιο με τον Marquand. Η ομάδα παραγωγής βασίστηκε στις ιδέες του Lucas κατά το σχεδιασμό. Ενώ γραφόταν το σενάριο, ο Lucas, ο Kasdan, ο Marquand και ο παραγωγός Howard Kazadian ξόδεψαν 2 εβδομάδες συζητώντας ιδέες για την υπόθεση. Το πρόγραμμα του Kazadian έσπρωξε το γύρισμα 2 εβδομάδες νωρίτερα για να επιστρέψουν στην Industrial Light and Magic να δουλέψει τα εφέ της ταινίας στην επεξεργασία. Τα γυρίσματα έγιναν στην Αγγλία, στην Καλιφόρνια και στην Αριζόνα από τον Ιανουάριο ως τον Μάρτιο του 1982. Μεγάλη μυστικότητα χαρακτήριζε την παραγωγή και στην ταινία δόθηκε ο κωδικός τίτλος Blue Harvest, ώστε να μην διαρρεύσει το σενάριο.

0: I'm standing here in pieces, and you're having delusions of grandeur.
1: Here we go again.
2: Well, come on, Red, let's go.
3: Now, don't you forget this. Why I should stick my neck out for you is quite beyond my capacity.
4: Ακούμε τη μουσική που έγραψε ο John Williams για τον πόλεμο των άστρων, η επιστροφή του Jedi, του 1983 σε σκηνοθεσία Richard Marquand και σε σενάριο των George Lucas και Lawrence Kasdan. Είναι η τρίτη ταινία της σειράς, τα γεγονότα εξελίσσονται περίπου ένα χρόνο μετά τα γεγονότα του επεισοδίου «Η Αυτοκρατορία Αντεπιτίθεται». Υπό τις διαταγές του σατανικού αυτοκράτορα Παλ Πάτιν, η γαλαξιακή αυτοκρατορία προχωρά στην κατασκευή ενός δεύτερου άστρου του θανάτου, ώστε να καταστήλει οριστικά την Επανάσταση. Από τη στιγμή που ο αυτοκράτορας σκοπεύει να επιβλέψει προσωπικά τα τελευταία στάδια της κατασκευής, ο στόλος των επαναστατών εξαπολύει μία σφοδρή επίθεση στο άστρο του θανάτου με στόχο τον αφανισμό της αυτοκρατορίας και του ίδιου του αυτοκράτορα. Έχοντας γίνει ένας από τους ηγέτες της Επανάστασης ο υπότης Jedi πλέον Luke Skywalker, θα δώσει μια μάχη ζωής και θανάτου ώστε να γυρίσει τον Darth Vader πίσω από την σκοτεινή πλευρά της δύναμης. Η πιο αδύναμη από τις ιστορίες της πρώτης τριλογίας, πολλοί είπαν κριτικοί, η οποία ωστόσο καταφέρει να μαγνητήσει το ενδιαφέρον, να προσφέρει μοναδικές σκηνές ανθολογίας και να ολοκληρώσει την οδύσσια του Luke Skywalker με εντυπωσιακό, πλην αναμενόμενο και εύπεπτο τρόπο.
5: I'm Luke Skywalker. I'm here to rescue you. Come on.

Ακούσαμε τη μουσική που έγραψε ο Τζον Ουίλιαμς για τον Πόλεμο των Άστρων, επεισόδιο 5, η επιστροφή των Τζεντάι του 1983, σε σκηνοθεσία του Ρίτσαρντ Μάρκαντ και σε σενάριο των Τζορτζ Λούκας και Λόρενς Κάζντεν. Είναι η τρίτη ταινία της σειράς, όπως προείπαμε, μια ταινία που κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους 25 Μαΐου του 1983, αποσπώντας κυρίως θετικές κριτικές, με την παρατήρηση όμως πως το αποτέλεσμα ήταν ελαφρώς κατώτερο των δύο προηγούμενων ταινιών. Η ταινία κέρδισε 475 εκατομμύρια παγκόσμια. Στα επόμενα 20 χρόνια ακολούθησαν πολλές επανακυκλοφορίες σε βίντεο και κινηματογράφους με ορισμένες αλλαγές. Ο Πόλεμος των Άστρων συνεχίστηκε με το επεισόδιο 1, η Αόρατη Απειλή, ως μέρος της prequel τριλογίας.

Μια περιπλάνηση στην απέραντη ποικιλομορφία του οργανωμένου ήχου. Επιμέλεια παρουσίαση Χρήστος Βραχνός.

Καλησπέρα και καλή εβδομάδα φίλοι και φίλες. Έχει δεν έχει 5 λεπτά που άλλος ένας ωκεανός του ήχου βγήκε στον αέρα από τον 958 για να σας οδηγήσει σε μια ακόμη περιπλάνηση στην απέραντη ποικιλή μορφή της μουσικής. Χρήστος Βραχνός στο μικρόφωνο και την επιλογή της, Κώστας Χριστιανός στον ήχο. Και πρώτο ένα πανέμορφο αμερικάνικο τραγούδι από το 1940, το Fool's Rush In, που έγραψαν οι Johnny Mercer και Ruby Bloom και που μεταξύ των πάρα πολλών που το τραγούδισαν μέσα στα χρόνια, εμείς διαλέξαμε την πλέον πρόσφατη εκδοχή του, αυτήν της εξαιρετικής νοτιοκορεάτισσας βοκαλίστριας Yoon Sun-na. Η Yoon Sun-na, που να την είναι τώρα και στο επόμενο τραγούδι, μαζί μάλιστα με τον Γάλλο Thomas Dutronc, από τον δίσκο του τελευταίο με τίτλο «Frenchy». Είναι το «Playground Love», τραγούδι των επίσης Γάλλων «Air».

Τελικά, άλλο ένα τραγούδι από τον δίσκο Frenchy του Thomas Dutronc ακούσαμε μόλις και συνάμα άλλο ένα ντουέτο του Γάλλου αυτού τραγουδοποιού, τη φορά αυτή με τον Billy Gibbons, την κινητήρια δύναμη δηλαδή των ZZ Top. Ήταν το La Vie en Rose από τα εμβληματικά τραγούδια της Edith Piaf και συνεχίζουμε. Ο Billy Gibbons μόνος του τώρα σε ένα τραγούδι από τον τελευταίο και για αυτόν δίσκο, τον φετινό με τίτλο Hardware. Είναι το Shuffle, Step and Slide.

0: Και αφού έτσι ήρθαν τα πράγματα, αφού δηλαδή τους αναφέραμε, ας μην αφήσουμε την ευκαιρία να τους θυμηθούμε να πάει χαμένη. ZZ Top λοιπόν για τη συνέχεια και ένα τους τραγούδι από τα θρυλικά τους, La Grange.
1: Rumors spreading round, United Texas town, about the shack outside the game. And you know what I'm talking about, just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing.

Με ελαφρώς πιο αργό τέμπο, αλλά με τον ίδιο ακριβώς ρυθμό με αυτόν του Lagrange προηγουμένως των ZZ Top, ήταν το Sundown Country, αυτό που ακούσαμε μόλις, ένα από τα 4 καινούργια τραγούδια του Barry Adamson, του μπασίστα δηλαδή άλλοτε των Magazine, καταρχάς, και στη συνέχεια των Bad Seeds του Nick Cave, ένα EP με τίτλο Let's Steal Away. Αυτός ακριβώς και ο τίτλος του επόμενου τραγουδιού από αυτόν.

Let's Steal Away λοιπόν από το ομότιτλο καινούριο EP του Barry Adamson και πάμε τώρα να ακούσουμε και τα άλλα δύο του τραγούδια Broken Moments και The Climber.

Και αυτή ήταν η Pippi Arnold, η πολύ καλή αυτή Αμερικανίδα τραγουδίστρια της Soul, που μόλις τις προάλλες είναι που κάναμε για μια ακόμη φορά λόγο για αυτήν. Η Pippi Arnold, που από δεκαετίες ζει μόνιμα στην Αγγλία, όπου και προσπαθεί ακόμη παρά τα 75 της χρόνια και μάλιστα με αξιοσημείωτα αποτελέσματα. Στο Still Trying την ακούσαμε μόλις από τον πιο καινούριο δίσκο της ως τώρα, τον New Adventures of Pippi Arnold του 2019. Από αυτόν θα είναι και το επόμενο κομμάτι. Είναι μάλιστα ένα που μας καλεί να κρατηθούμε από τα όνειρά μας. Hold on to your dreams.

άλλη μια πολύ καλή Αμερικανίδα τραγουδίστρια της Soul και αυτή που ακούσαμε μόλις. Μάλιστα και αυτή εδώ και πολλά χρόνια έχει διαλέξει να ζει μακριά από τις Ηνωμένες Πολιτείες και για την ακρίβεια στη Φιλανδία. Ο λόγος για την Νικόλ Γουίλις που εδώ σήμερα μαζί με την φημισμένη διεθνώς Umo Jazz Orchestra ακούσαμε στο Together We Climb. Συνεχίζουμε όμως μια jazz μπάντα από το Detroit τώρα, Lunar Octet το όνομά της, Convergence ο τίτλος του δίσκου, Norms Nambo ο τίτλος του κομματιού.

Φτάσαμε όμως, φίλοι και φίλες, στο σημείο που θα πρέπει σιγά σιγά να σας αφήνουμε. Πριν όμως πάμε τώρα και για ένα ακόμη κομμάτι των Lunar Octet, Heart of Congarat, ο τίτλος του. Κώστας Χριστιανός στον ήχο, Χρήστος Βραχνός στις μουσικές και τα λόγια. Γεια σας, μέχρι αύριο.

ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάνα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.

Δυναμικά ξεκινάμε τη σημερινή μας συνάντηση. Καλώς ανταμώνουμε και πάλι, φίλοι μου καλοί, καλοί μου φίλοι, συντονισμένοι στον 958. Ακούτε την εκπομπή ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Απαραίτητες συστάσεις λοιπόν, λέω να δοθούν και σήμερα. Μερσιάνα Ελευθεριάδου μπροστά από το μικρόφωνο, πίσω από τις μουσικές επιλογές, οι λέξεις, οι σκέψεις, οι δράσεις και οι πράξεις ακολουθούν, διότι η μουσική περιγράφει, αφηγείται, χαρακτηρίζει, κυρίως όμως αφουγκράζεται την εποχή την οποία βιώνουμε. Ονζίν ντε Πουατρίν ή αλλιώς η Στιθάνχη. Ένα πειραματικό ντουέτο ροκ από το Κεμπέκ, από τον Καναδά. Η δημοτικότητά τους εκτινάχτηκε διεθνώς το 2026 χάρη σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε σε γνωστή πλατφόρμα. Η μουσική τους ιδέα, την οποία οι ίδιοι περιγράφουν, να συνδέεται άμεσα με το νταντααιστικό κίνημα. Νταντά ροκ μάντρα. Εγώ θέλω να μπούμε στην διαδικασία να αναφέρουμε το κίνημα Νταντά, το οποίο ήταν ένα κίνημα ενάντια στην κοινωνική καταπίεση, τη διαφθορά καθώς και τις εθνικιστικές πολιτικές. Εξ ολοκλήρου παιδί του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ξεκίνησε από μια ομάδα καλλιτεχνών στη Ζυρίχη το 1916, διήρκεσε μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 20. Βασικός σκοπός λοιπόν των νταντααιστών ήταν να σχολιάσουν με την τέχνη τους την παρακμή όπως την έβλεπαν της δυτικής κοινωνίας, που φυσική της κατάληξη ήταν ο πόλεμος. Μένονταν κατά της διαφθοράς των εθνικιστικών πολιτικών, της καταπίεσης από τους κοινωνικούς κανόνες καθώς και τον κομφορμισμό. Θεωρούσαν ότι η διαμαρτυρία τους για τα κακώς κείμενα έπρεπε να προβληθεί με εκφραστικά μέσα έξω από τις κοινωνικές νόρμες αλλά και τις πολιτιστικές συμβάσεις. Ήθελαν να φτιάξουν μία αντιτέχνη. Το όνομα του κινήματος επελέγει στο ίδιο πνεύμα μία λέξη που δεν σημαίνει τίποτα, που μπορεί κανείς να της δώσει την ερμηνεία που επιθυμεί και είναι απόλυτα στο πνεύμα του νταντααισμού. Όσον αφορά τώρα αυτό το υπέροχο ντουέτο τους Ανζί ντε Πουατρίν, να πούμε ότι αποτελείται από τα δύο μέλη, τον Κν και τον Κλεκ, είναι ψευδόνυμα και τα δύο, είναι για τον αυτοσκοπό περισσότερο, είναι μικροτονική η μουσική, ο μικρότονος είναι και ένα μουσικό διάστημα μικρότερο από ένα ημιτόνιο, σε μια ευρύτερη έννοια είναι μία νότα, αλλά χρησιμοποιούν πολύ και το performative στοιχείο της παρουσίασης, διότι αν παρακολουθήσεις μία συναυλία των Ονζίν ντε Πουατρίν, θα καταλάβεις περί φιλοσοφίας αισθητικής. Τα βλέπεις όλα πουά. Χρήστος Σιδερίδης, αγαπημένος φίλος και συνεργάτης, στην τεχνική επιμέλεια του ήχου και πορευόμαστε εν ειρήνη.

Σας μετέφερα σε έναν έρημο πλανήτη, ο οποίος εξ ολοκλήρου είναι καλυμμένος από άμμο. Το κομμάτι Dune, ο αμόλοφος, από το υπέροχο αυτό ιταλικό ορχιστικό τρίο, τους Atabasca, γνωστοί για τους κινηματογραφικούς ψυχεδελικούς desert groove, αλλά και κάποιες φορές afrobeat ήχους τους. Η σύνθεση του σχήματος αποτελείται από έμπειρους μουσικούς, τρεις με δεκαετίες στην πλάτη τους εμπειρίας, θέλω να πω. Τον Λούκα Μόγκια, τον Πάολο Ματζίτη και τον Βαλέριο Πομπέι. Η μουσική τους είναι έντονα εμπνευσμένη από κλασικές συνθέσεις μουσικές ταινιών. Είναι, θα λέγαμε, μια σχεδόν μουσική βιβλιοθήκη. Το συγκρότημα συνδυάζει αναλογικά και ζεστά grooves με υπνοτιστικούς ρυθμούς κιθάρας, δημιουργώντας μια έτσι διαφορετική ατμόσφαιρα. Το μόνιμο ντεπούτο άλμπουμ τους ήταν ένα ηχητικό ταξίδι. Επιλέξαμε τον Dune.

0: 958FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Blind Yeo, αυτό το ψυχεδελικό pop crowd rock σχήμα, είναι μια κολεκτίβα μουσικών με έδρα την Κορνουάλη της Αγγλίας. Δημιουργήθηκε το 2020 με επικεφαλής τον τραγουδιστή και κιθαρίστα Will Greenham. Το σχήμα είναι γνωστό για τον ελεύθερο, αλλά και κοσμικό ήχο που συνδυάζει motoric beats, rave synths και κιθάρες κάπως τσιμπημένες. Η συλλογικότητα αυτή, η κολεκτίβα θέλω να πω μουσικών, σχηματίστηκε κατά τη διάρκεια του lockdown στο United Kingdom, στην παραθαλάσσια πόλη Valmouth, όπου εκεί βελτίωσαν κατά κάποιο τρόπο τον ήχο τους, έχτισαν τη φήμη τους και κατά τη διάρκεια μιας δημιουργικής φιλοξενίας σε έναν τοπικό ανεξάρτητο χώρο τέχνης. Κυκλοφόρησαν το μόνιμο ντεπούτο άλμπουμ EP Echoes τον Απρίλιο του 2023, το δεύτερο EP Anam Kara, το οποίο θέλω να σας πω πως ηχογραφήθηκε εξ ολοκλήρου έξω από το αστικό τοπίο, σε ένα στούντιο το οποίο περιτριγυριζόταν από μια έτσι δασική έκταση, η οποία τροφοδοτούνταν με ηλιακή ενέργεια. Ξέρετε, έχει να κάνει και με την ιδιοσυγκρασία του κάθε σχήματος και αν υποστηρίζει πραγματικά αυτό που δημιουργεί. Οι υπνοτιστικές ζωντανές εμφανίσεις και κυκλοφορίες έχουν προβληθεί από σπουδαία ραδιόφωνα πέρα από τον 958 και στο BBC και στο NTS. Συνεχίζουν να ταξιδεύουν ανά τον κόσμο. Εξάλλου, ξέρετε, ο ήχος τους είναι επηρεασμένος και οι ίδιοι το έχουν πει από τα ταξίδια που έχουν πραγματοποιήσει.

Δεν ξέρω αν το έχετε νιώσει, είμαι βέβαιη πως το έχετε νιώσει, ρητορική έτσι ήταν όλη αυτή η εισαγωγή. Όταν ανοίγεις το παράθυρο και αφήνεις αυτό το πολύ ιδιαίτερο αεράκι να μπει μέσα. A window, let the breeze in. Αυτός είναι ο Danny Scott Lane, Αμερικανός φωτογράφος, πρωτίστως, μουσικός, το οποίο το οπτικοακουστικό έργο αποτυπώνει τρυφερές και καθημερινές στιγμές σε ένα ημερολογιακό, θα λέγαμε, και πιο πολύ παρατηρητικό στυλ. Φωτογραφίζει κυρίως σε φιλμ, αγαπά πολύ τα αναλογικά φιλμ, καθώς καταγράφει αστικές σκηνές με φίλους μέσα από μία ζεστή οικία κατάσταση που αντανακλά την ευαισθησία, και αυτό φαίνεται στο φως, στη διάθεση και στις χειρονομίες που χρησιμοποιεί. Μόλις 40 χρονών από την Νέα Υόρκη, αρχικά ηθοποιός, ο οποίος έπαιξε ένα φωτογράφο σε μία ανεξάρτητη ταινία και αμέσως μετά άρχισε να σκέφτεται τη φωτογραφία, την μουσική βέβαια πρωτίστως. Τις περισσότερες μέρες τον βρίσκεις να κάθεται στην τραπεζαρία του με το λάπτοπ, με ένα φλιτζάνι καφέ ή τσάι, ενώ το τραπέζι βρίσκεται απέναντι από το pick-up και περίπου 1000 δίσκους βινιλίου, διότι πρωτίστως, πέρα από μουσικός και φωτογράφος και ηθοποιός, είναι συλλέκτης.

Μια ξεχωριστή προσωπικότητα, οντότητα περσόνα, ο Χόρχε Άμπνερ Ντρέξλερ Πράντα, γεννημένος το 1964, δεν ξέρω αν σας μετέφερε την ατμόσφαιρα από το μόδε βιδέο της Ουρουγουάης. Αυτός ήταν ο σκοπός όμως της άσκησης. Ο Ντρέξλερ είναι γνωστός για την νίκη του με το Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού το 2005, το Αλότρο Λάντο Ντελρίο από την ταινία The Motorcycle Diaries, καθιστώντας τον πρώτο Ουρουγουανό που κερδίζει Όσκαρ, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που ένα ισπανόφωνο τραγούδι λαμβάνει βραβείο πέρα από τη διάκριση. Γεννημένος όμως το 1964, το μεγαλύτερο παιδί του Γκούντερ Ντρέξλερ Σλάιν, ο πατέρας του Γερμανο-Εβραίος από το Βερολίνο, ο οποίος σε ηλικία 4 ετών διέφυγε από τους ναζιστικούς διωγμούς στη Γερμανία με τους γονείς του. Η οικογένειά του αναζήτησε καταφύγιο στη Βολιβία πριν εγκατασταθεί αργότερα στην Ουρουγουάη. Η μητέρα του Ρωμαιοκαθολική, Ισπανική, Γαλλική και Πορτογαλικής καταγωγής. Η καριέρα του άρχισε το 1995 αφού άνοιξε τη συναυλία του γνωστού Ισπανού Χουακίν Σαμπίνα Μαρτίνεθ Ραμόν στο Θεάτρο De Verano στο Μοντεβιδέο, και να πούμε πως με άλλους μαζί εξέχοντες μουσικούς της ισπανικής μουσικής σκηνής συστήθηκαν το 1995 όλοι μαζί, ηχογραφώντας τον πρώτο δίσκο το 1996. Όσον αφορά τώρα του Ντρέξλερ το Al Otro Lado del Rio, το συγκεκριμένο κομμάτι που βραβεύθηκε, να πούμε ότι το 2005, στα βραβεία Όσκαρ δηλαδή, δεν του επετράπει να ερμηνεύσει το τραγούδι, αν και στην ταινία εκείνος ο ίδιος το είχε ερμηνεύσει. Ανταυτού μπήκε μπροστά ο Αντώνιο Μπαντέρας και ο Μεξικανοαμερικανός μουσικός Κάρλος Σαντάνα, κιθαρίστας, οι οποίοι ερμήνευσαν το συγκεκριμένο κομμάτι. Ο Ντρέξλερ έγινε ο πρώτος Ουρουγουανός που κέρδισε βραβείο Όσκαρ.

υπέροχη easy freak, είναι αυτή η απλότητα της φυσικής σύνδεξης pop, funk και soul, οι οποίοι βέβαια αυτή τη στιγμή μονοπολούν τη μουσική σκηνή της Νότιας Αφρικής, ένα εξαιρετικό έτσι ντουέτο με έδρα το Johannesburg, Lonesome Lover. Μεταδώσαμε, βέβαια είχε προηγηθεί και αυτή η δυναμική τραγουδίστρια της jazz του Σικάγο, η Dee Alexander. Να πούμε πως στο Σικάγο και στους κύκλους της jazz σκηνής η Alexander θεωρείται ατρόμητη πρωτοπόρα, με σεβασμό βέβαια στην παράδοση, και πολύ δημιουργική. Η Alexander γεννήθηκε στην δυτική πλευρά και ανακάλυψε την jazz σκηνή μέσα από την αγάπη της μητέρας της για τη Sarah Vaughan, την Billie Holiday, την Ella Fitzgerald, και αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι μια πολύ έτσι δυναμική παρουσία στο μουσικό τοπίο του Σικάγο και όχι μόνο.

Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής, ανάμεσα στους ήχους της πόλης, απαραίτητες συστάσεις για τους φίλους που ήρθαν μόλις τώρα στην παρέα μας. Χρήστος Σιδερίδης, καλός φίλος και συνεργάτης, στην τεχνική επιμέλεια του ήχου, Μερσιάνα Ελευθεριάδου, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Και δεν ξέρω αν είστε ενημερωμένοι όσον αφορά τη φρενίτιδα σε νότιο-κορεάτικα boy bands, αλλά το ραδιόφωνο σου δίνει τη δυνατότητα κατά κάποιο τρόπο να είσαι πιο αντικειμενικός. Πέρα από τον ντόρο όλο αυτό που συμβαίνει όσον αφορά την K-pop, υπάρχουν πραγματικά κάποιοι αξιόλογοι μουσικοί που μπορείς να μπεις στην διαδικασία κατά κάποιο τρόπο να τους ακούσεις,